αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τρία κόμμα επτά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω ένα ξυπηροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει όλο και περισσότερο αυτές τις μέρες, ανεβαίνουμε και εμείς ακόμα πιο ψηλά, που έχει δροσιά, με υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν καθημερινά, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος. Η καλύτερη επιλογή είναι μία πάνω από τα σύννεφα, με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάθε πρωί για δύο ολόκληρες ώρες, από τις 6 ως τις 8, σας περιμένουμε για ένα διώρο γεμάτο μουσική, χαμόγελα, θετική ενέργεια και την πιο δροσερή ραδιοφωνική παρέα. Πριν ξεκινήσει λοιπόν η δύσκολη μέρα και πριν ο ήλιος δείξει τα δικά του δόντια, ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί με αγαπημένες επιτυχίες, όμορφες ιστορίες και την καλύτερη διάθεση. Μέχρι και την Τετάρτη λοιπόν αφήνουμε τη ζέστη χαμηλά και εμείς ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά, πάνω από τα σύννεφα. Για δύο ολοκληρές ώρες, το είπαμε, από τις 6 έως τις 8. Νίκος Ψωμιάδης στη φροντίδα του ήχου, Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

10 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και ήρθε η στιγμή για τα λόγια καθημερινής σοφίας. Ο Αμερικανός φιλόσοφος, φυσιοδήφης και συγγραφέας Henry David Thoreau μας άφησε μια διαχρονική σκέψη για την ευτυχία. Την παρομοίασε με μια πεταλούδα. Όσο περισσότερο την κυνηγάς, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται. Όταν όμως στρέφεις την προσοχή σου σε κάτι ουσιαστικό και δημιουργικό, εκείνη έρχεται αθόρυβα. Όσο περισσότερο την κυνηγάς, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται. Όταν όμως στρέφεις την προσοχή σου σε κάτι ουσιαστικό και δημιουργικό,

0: το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Βράδυ πρωί, τα σε γυρεύω φως της αστραπής.

Ταξίδι λοιπόν πίσω στον χρόνο 1966 από την ταινία Διπλοπενιές. Είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας. Επτά λεπτά μετά τις 6, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, ανατολή του ηλίου σήμερα στις 6 και 18, σε ένα λεπτό δηλαδή. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 20 και 44, στις επαιτίους έχουμε Διεθνής ημέρα Σελήνης και Παγκόσμια ημέρα Σκάκιου. Και βέβαια γιορτάζει σήμερα ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Χρόνια τους πολλά, μην ξεχάσετε να τους πείτε.

Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σήμερα Δευτέρα 20 του μηνός, και όπως είπαμε, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε μία βόλτα στον Όλυμπο. Χιονισμένος για μεγάλο μέρος του χρόνου, ο Όλυμπος, η κατοικία των 12 θεών της αρχαίας Ελλάδας, έχει γοητεύσει τη φαντασία των ανθρώπων εδώ και χιλιετίες. Με ύψος 2.918 μέτρων, η αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι στον ψηλότερο απόκρημνο και συχνά καλυμμένο με ομίχλη όκο του βρισκόταν ο θρόνος του Δία, του Βασιλιά των Θεών. Σήμερα λοιπόν οι σύγχρονοι Έλληνες ελπίζουν ότι το ψηλότερο βουνό της χώρας θα ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η υποψηφιότητα συζητιέται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στη Νότια Κορέα από χθες Κυριακή και μέχρι τις 29 Ιουλίου. Αυτά αναφέρει το Associated Press. Το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο ενδέχεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με την κυκλοφορία της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια, στην οποία το βουνό παρουσιάζεται ως κατοικία του Δία και των Ολύμπιων θεών που επηρεάζουν το ταξίδι του Οδυσσέα.

Ένα ορχιστρικό θέμα για τον Αλέξανδρο από το Σταμάτη Πανουδάκη. Σαν σήμερα λοιπόν το 356 π.Χ. στην Πέλα, την αρχαία πρωτεύουσα της Μακεδονίας, γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, αυτός ο νεαρός πρίγκιπας που θα αναδιαμόρφωνε τον κόσμο με την στρατιωτική του ανδρεία, με την οραματική του ηγεσία και το αδάμαστο πνεύμα του. Η ζωή του ήταν μια απόδειξη της τολμηρής φιλοδοξίας και της στρατηγικής ευφυΐας. Τα χρόνια της ιστορίας, λίγα ονόματα πραγματικά έχουν τόση μεγαλοπρέπεια και μυσταγωγία όσο αυτό του μεγάλου Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα επίσης, το 1936 πραγματοποιείται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα από 3.840 λαμπαδιδρόμους. Το 1969 δύο από τα μέλη της Αμερικανικής Διαστημικής Αποστολής Apollo 11, οι αστροναύτες Neil Armstrong και Edwin Buzz Aldrin, γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που προσεδαφίζονται στη Σελήνη. Η ημερομηνία αυτή θα αποτελέσει ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ το 1974 αρχίζει η επιχείρηση Ατίλας, το πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Περίπου 40.000 στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του τουρκικού ναυτικού εισβάλλουν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Μεγαλονήσου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή είναι η Βαβέλα, ένας εκρηκτικός ύμνος στη σύγχρονη ανθρώπινη επικοινωνία. Η στίχη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, η ερμηνεία της Νατάσας Μποφίλιο, ένα τραγούδι που αποτυπώνει με μοναδική ένταση το χάος, την αποξένωση αλλά και την κρυφή γοητεία της ζωής στην πόλη. Μέσα από ένα καταιγιστικό ρυθμό και μια ερμηνεία γεμάτη πάθος, η Βαβέλ περιγράφει τη δυσκολία μας να συνεννοηθούμε σε ένα κόσμο γεμάτο θόρυβο. Ταυτόχρονα όμως λειτουργεί ως μια βαθιά ελπιδοφόρα υπενθύμηση. Ακόμα και όταν μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, ο έρωτας και η ανάγκη για σύνδεση παραμένουν το κοινό μας καταφύγιο. Δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλες αυτές τις μέρες από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέχρι και τις 31 Ιουλίου, θα είμαστε παρέα. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών, Νίκος Ψωμιάδης στη φροντίδα του ήχου.

0: ούτε πιο μεγάλες, ούτε πιο μικρές.
1: Είναι κάτι τέτοιες μέρες και τώρα λέω να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις αυτής εδώ της μέρας και όλα όσα σημάδεψαν την επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες. Οι διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου αρχίζουν να αποτυπώνονται ολοένα και πιο έντονα στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα την ώρα που η θερινή έξοδος αυξάνει τη ζήτηση. Η ένταση στον Περσικό κόλπο, τα προβλήματα στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς και η σημαντική άνοδος του Brent εντείνουν τις ανησυχίες για νέο κύκλο αυξήσεων στα πρατήρια. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τα 2 ευρώ ένα λίτρο, ενώ σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές έχει ήδη ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αμόλυβδη, καταλαμβάνοντας την 5η θέση μετά τη Δανία, την Ολλανδία, τη Φιλανδία και τη Γερμανία. Εμπορικό πλοίο τώρα. Τουρκικό συμφεράντων χτυπήθηκε χθες από 3 ρωσικούς πυράβλους και 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν. Αυτά ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Και από τις δυσάρεστες ειδήσεις στις ευχάριστες, με ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα προβάλλεται στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας διανομής, κατά τις προβολές της 5ης, 16 και της Παρασκευής 17 Ιουλίου κόπηκαν περίπου 80.000 εισιτήρια σε ολοκλήρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για τη νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη. Τώρα σε πελάγη ευτυχίας πλέον οι Ισπανοί μετά την κατάκτηση του δεύτερου τροπέου στην ιστορία τους, επικρατώντας στην παράταση με 1-0 της Αργεντινής στη Νέα Υόρκη, στον τελικό με τον οποίο έπεσε η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 που διοργανώθηκε για πρώτη φορά με 48 ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων, το βαρύτιμο τρόπαιο παρέδωσε στον Ρόδρυ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, από κοινού με τον πρόεδρο της FIFA Τζιάννι Ινφαντίνο.

Αυτή ήταν η Τραμπάλα, ένα νέο τραγούδι από τον Κώστα Μακεδόνα, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Γιώργος Χριστοδουλόπουλος στη μουσική. Και πάμε πίσω λοιπόν στην δεκαετία του 50 αλλά και στη δεκαετία του 60, στον απόϊχο του Δευτέρου Παγκοσμίου και του Εμφυλίου Πολέμου, που οι άνθρωποι στη χώρα μας προσπαθούσαν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους χωρίς τις σκιές του πολέμου, της πείνας και του θανάτου. Για τα παιδιά εκείνης λοιπόν της εποχής η λέξη παιχνίδι ήταν συνώνυμη με τον δρόμο, την αλάνα, τη συνέβρεση και με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς και με τις συμφωνίες τους, και σκεφτόντουσαν τι θα παίξουν. Παιχνίδια που δεν χρειαζόταν κάτι ιδιαίτερο παρά μόνο τη φυσική παρουσία των παιδιών. Αμπάριζα, κυνηγητό, κρυφτό, κάποιοι τα θυμούνται από τα πιο δημοφιλή. Και πετροπόλεμο έπαιζαν και εξεφομαχίες και τραμπάλα που ακούσαμε και τα κατάκα και αλάτι χονδρό, αλάτι ψηλό και τρίλιζα και πατίνι και τυφλόμυγα και κορόιδο μουσολίνι και κουπεντόβολα και τρίλιζα και σβούρα και ποιο άλλο, σπασμένο τηλέφωνο, υπήρχε το κρυφτό, το είπαμε, υπήρχαν και άλλα, υπήρχε το τσιλίκι. Και η μικρή Ελένη, κλέφτες και αστυνόμοι τα ξέχασα. Όποιος τα θυμάται να στείλει μήνυμα.

Μιχάλης Μπουρμπούλης, Γιώργος Χατζηνάσιος, Τάνια Τσανακλίδου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. 9 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 7. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, σε εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και ήρθε η ώρα για το βιβλίο της μέρας. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων» και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Είναι της Λίδια Μπράνκοβιτς, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γιατί κάθε μέρα σε αυτό το ξενοδοχείο των συναισθημάτων είναι διαφορετική, γιατί και τα συναισθήματα όλων διαφέρουν. Κάποια είναι μεγάλα, κάποια είναι μικρά, κάποια είναι μοναχικά και άλλα έρχονται με τους φίλους τους. Εκεί μένει ο θυμός που φωνάζει δυνατά και τραντάζεται όλο το δωμάτιο. Μένει και η λύπη που μιλάει ψιθυριστά και πλημμυρίζει με τα δάκρυα της τον μπάνιο. Η ευγνωμοσύνη που δεν ζητά ποτέ τίποτα. Η αυτοπεποίθηση που βοηθά να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και όταν έρχεται η αγάπη, το ξενοδοχείο γεμίζει φως και γέλιο. Όποιο συνέστημα και αν επισκεφτεί αυτό το ξενοδοχείο είναι περαστικό από εκεί, γιατί τα συναισθήματα ταξιδεύουν συνέχεια σε πολλά διαφορετικά ξενοδοχεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα μοναδικό βιβλίο για να εξερευνήσουν τα παιδιά τον κόσμο των συναισθημάτων. Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων λοιπόν απευθύνεται, όπως είπαμε, σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου. Στείλτε μήνυμα τώρα γράφοντας τη λέξη ξενοδοχείο, συναισθήματα, ό,τι επιλέξετε εσείς, το ονοματεπώνυμό σας και αριθμό κινητού. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση, θα επικοινωνήσω με τους νικητές για να τους πω πώς θα παραλάβουν τα βιβλία τους.

ήταν το τραγούδι «Γεια σου κύριε Μένεξε» με την Ελένη Βιτάλη, ή αλλιώς το τραγούδι του κοριτσιού, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο δίσκο «Ήλιος ο Ηλιάτορας» που κυκλοφόρησε το 1982 σε μουσική Δημήτρη Λάγιου και σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Τώρα θα πάμε στη δεύτερη ανθολογία του Γιάννη Σπανού, πάνω σε ποίηματα Ελλήνων ποιητών που κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά την πρώτη, δηλαδή το 1968, 12 τραγούδια, η ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, της Μετιώτισσας, του Βασίλη Ρώτα και του Κώστα Καριωτάκη και πολλών ακόμα. Από αυτή τη συλλογή λοιπόν το τραγούδι «Μόνο» που θα ακούσουμε ερμηνεύει ο Γιάννης Πουλόπουλος, επίσης Κώστα Καριωτάκη. Ίσως η φωνή της σημαντικότερης στιγμής που ανέδειξε η γενιά του 20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία του μοντερνισμού στην ελληνική ποίηση. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πράγματι, υπάρχουν κάποιες στιγμές, κάποιες συναντήσεις που δεν χρειάζονται και πάρα πολλά. Ένα στίχος, μια μελωδία αρκεί για να μας φέρουν πιο κοντά. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, καθημερινά από τις 6 ως τις 8. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι 31 Ιουλίου καθημερινά θα είμαστε παρέα. Νίκος Ψωμιάδης στη φροντίδα του ήχου.

Αυτή ήταν η Ελευθερία Ερβανιτάκη, παρέα με τους Τακίμ, Αλέξανδρος Κτιστάκης στη μουσική και η Λίδα Ρουμάνη στους στίχους. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τα του καιρού, γιατί το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε για να μείνει τουλάχιστον έως και την Τρίτη, την αυριανή ημέρα, λίγο και την Τετάρτη, με τα 24 ώρα αυτά, το σημερινό και το αυριανό, να φτάνουν και να ξεπερνούν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος του Earth News Αναστασία Τυράσκη. Θα επηρεαστούν οι περιοχές που ήδη έχουν εκδηλωθεί οι πιο υψηλές έως τώρα θερμοκρασίες, όπως τα δυτικά, κεντρικά και νότια της χώρας, δηλαδή οι περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, πιθανότητα τοπικά του 40 και 41 βαθμούς Κελσίου, θα είναι και η αυριανή μέρα στις ίδιες περιοχές και στην Κρήτη, ενώ στις νησιωτικές περιοχές το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα θα αρχίσει η αποκλιμάκωση του όλου φαινομένου από τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπου θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς. Ωστόσο, από τη Θεσσαλία και νοτιότερο θα παραμείνουν για λίγο ακόμα τα σαραντάρια. Ανάσα δροσιά θα πάρουμε λοιπόν σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη από την Πέμπτη, καθώς έρθουν πιο δροσερές αέριες μάζες και την Πέμπτη πλέον η θερμοκρασία θα επιστρέψει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή γύρω στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή λοιπόν είναι η Madame Σουσού, ένας από τους πιο εμβληματικούς και διαχρονικούς χαρακτήρες της ελληνικής μυθοπλασίας, δημιούργημα του κορυφαίου χρονογράφου και θεατρικού συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1939 ως εβδομαδιαία επιφυλίδα στο περιοδικό Θησαυρός και αργότερα κυκλοφόρησε ως αυτοτελές σατυρικό μυθιστόρημα. Το έργο γνώρισε τεράστια επιτυχία και μεταφέρθηκε πολλές φορές στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πιο εμβληματική βέβαια

Μεταφορά έγινε το 1986 από την ΕΡΤ2 με την Άννα Παναγιωτοπούλου στον ομώνυμο ρόλο, τον Θανάση Παπαγεωργίου Παναγιωτάκη και τον Άγγελο Αντωνόπουλο ως Κατακοζινό. Μπορείτε βέβαια να παρακολουθήσετε αυτή τη θρυλική σειρά στην πλατφόρμα του Artflix. Ποια είναι η Σουσού, για όσους δεν τη γνωρίζουν, είναι αυτή η φτωχή αλλά απίστευτα μεγαλομανής και φαντασιόπληκτη γυναίκα. Μια ψεύτο αριστοκράτησα, η οποία από την υποβαθμισμένη αθηναϊκή γειτονιά του Μπίθουλα, εκεί στον Κολονό, μετακομίζει στο Κολονάκι, έχοντας κληρονομήσει πολλά εκατομμύρια του αδερφού της που πεθαίνει άρρωστα στην Αμερική. Και τι κάνει, χωρίζει το σύζυγό της στον ηχθείο πόλη Παναγιωτά και γίνεται λία στα χέρια ενός αρπακτικού πρικοθύρα. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή νοσταλγική βόλτα στους δρόμους της Αθήνας και από τον Μπίθουλα να πάμε μια βόλτα στο Κολονάκι.

να φανταστεί κανείς ότι κάποτε το Κολωνό εκεί ήταν γεμάτο βοσκοτόπια, λεγόταν Κατσικάδικα. Εκεί υπήρχε και ο μικρός μαρμάρινος στήλος στη Δεξαμενή και μετά στην πλατεία Κολωνακίο, εκεί που έστειλαν κάποτε οι κάτοικοι. Τα ζώα προστησία για να κάνουν, να ξορκίσουν το κακό.

Έτσι λοιπόν, από τις στάνες του 19ου αιώνα μέχρι τα νεοκλασικά αρχοντικά, τις πρεσβείες αλλά και τα ιστορικά καφενεία των πολιτικών και των ποιητών, το Κολωνάκι έγινε το απόλυτο σύμβολο της αστικής Αθήνας. Φεύγουμε όμως, γιατί η μουσική αλλάζει πορεία, μας παίρνει από τους αστικούς δρόμους και μας πάει εκεί που οι ανηφόρες συναντούν τον έρωτα, στου προφήτη Ηλία τα Σοκάκια. Και λόγω μέρας, χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα. Και πίσω στο 1967, όπου ο Δήμος Μούτσης εμπνεύστηκε από αυτή τη γειτονιά του Πειραιά και ζήτησε από τον Γιώργο Παπαστεφάνου κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θέλω να μου γράψει στίχους για αυτή τη μελωδία, αλλά να μιλάνε οπωσδήποτε για τον προφήτη Ηλία στην Καστέλα.

Γιώργος Παπαστεφάνου, Δήμος Μούτσης και βέβαια της Φραγίδας αυτό το μοναδικό τραγούδι έβαλε ο εξαίσιος ερμηνευτής και θρύλος ο Σταμάτης Κόκοτας. Θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 60, όπου ο Δήμος Μούτσης κάποια στιγμή κάλεσε τον Μανώλη Μητσιά να κάνουν πρόβα δύο τραγούδια, το «Με ένα παράπονο» και το «Αύριο πάλι», που όμως τελικά τα ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Η τύχη στην καριέρα του Μητσιά όμως του χαμογέλασε το 1969 με πρώτη το επιτυχία του τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Δήμος Μούτσης, Βασίλης Ανδρεόπουλος και «Φύγαμε για Ελευσίνα».

Να στείλουμε λοιπόν την αγάπη μας στην Ελευσίνα και σε όλη την Ελλάδα από τη μια της άκρη μέχρι την άλλη. Δευτέρα σήμερα λοιπόν, 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά θα πω ξανά και ξανά στην Ηλία και στην Ηλιάνα. Και εντάξει, είναι μια ξεχωριστή μέρα και το πώς θα γραφτεί αυτή η εβδομάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάθεση και τις δικές μας επιλογές. Θα τα πούμε όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο.

0: επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

φουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου, λοιπόν, σε μία από τις πιο τρυφερές και ρομαντικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου και της δισκογραφίας. Μεταφερθήκαμε στο 1974 στην ταινία «Ψυχή και σάρκα» του Ερίκου Ανδρέου. Εκεί ο Γιώργος Χατζηνάσιος έντυσε μουσικά τον έρωτα με ένα αριστοργηματικό ντουέτο. Η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Σούνας ένωσαν τις φωνές τους και μας θύμισαν πώς είναι να νιώθει κανείς ασφάλεια στην αγκαλιά του ανθρώπου του. Τους στίχους έγραψε ο Λέξης Αλεξόπουλος και έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι και τις 31 Ιουλίου, τα πρωινά από τις 6 έως τις 8 θα είμαστε παρέα. Ποιος είναι στη φροντίδα του ήχου? Νίκος Ψωμιάδης. Ποιος είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών? Δημήτρης Μεϊδάνης. Καλημέρα στην αγαπημένη μου Βιβί, που ξεκουράζεται και ετοιμάζεται να πάει στο Καρπενήσι. Σε ζηλεύω, Βιβί.

Εντάξει, όμορφο είναι. Καλά κάνετε και ανεβάζετε την ένταση του ραδιοφώνου. Αλλάξαμε σκηνικό. Μπήκαμε στα βαθιά νερά του ελληνικού κινηματογράφου. 1976. Και αυτό το κοσμοπολίτικο αισθησιακό θρίλερ του Ερίκου Ανδρέου, το Αγκίστρι, μια ταινία γεμάτη πάθος, σύντριγκα και πολλές ανατροπές, με φόντο τον Αργοσαρονικό, που άφησε εποχή τόσο για το διεθνές κάστ της ταινίας με την καθηλωτική Μπάρμπαρα Μπουσέ, όσο και για το εκπληκτικό jazz funk soundtrack του Γιώργου Χατζινάσιου.

Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα για να μας στείλετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Viber.

Δεν θα φύγω από τη δεκαετία του 70, όχι. Τώρα θα σας θυμίσω κάτι άλλο. Αυτός είναι το αφεντικό μου, ο Jonathan Hart, ένας αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος. Είναι φοβερός τύπος. Αυτή είναι η κυρία Hart. Είναι πανέμορφη, μια γυναίκα που ξέρει πώς να φροντίσει τον εαυτό της και παρεπιπτόντως το όνομά μου είναι Max. Φροντίζω και τους δύο, πράγμα καθόλου εύκολο, γιατί από τη στιγμή που συναντήθηκαν ήταν καταδικασμένοι. Με αυτή την εισαγωγή, εκφωνημένη με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του βετεράνου ηθοποιού Lionel Stander και υπό την συνοδεία της μουσικής του Mark Snow, η αμερικανική τηλεόραση στα τέλη της δεκαετίας του 70 υποδεχόταν ένα φαινόμενο που έμελε να επαναπροσδιορίσει την ψυχαγωγία στη μικρή οθόνη. Η σειρά Heart to Heart, γνωστή στην Ελλάδα και ως Heart και Heart, όχι μια προσθήκη στο πρόγραμμα του δικτύου ABC τον Αύγουστο του 1970, αλλά ένα προσεκτικά σχεδιασμένο προϊόν τηλεοπτικής απόδρασης. Σήμερα, δεκαετίες μετά την αρχική της προβολή, η εντυπωσιακή απήχησή της, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία του Netflix, είναι εξαιρετική. Υπάρχουν, είναι διαθέσιμα στο Netflix και τα 42 επεισόδια.

Έτσι, ωραίο είναι να θυμάσαι. Αυτό είναι το σήμα της αγωγής του Heart και Heart. Καλημέρα στην Ελένη. Εντάξει, εδώ θυμόμαστε πολλά πράγματα στο δεύτερο πρόγραμμα. Και από τη δεκαετία του 70 στη δεκαετία του 90, 1998 είδαμε για πρώτη φορά ένα μουσικό talent show στην ελληνική τηλεόραση, μια εκπομπή πολλών επεισοδίων για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής που θα πήγαινε στο Birmingham για τη Eurovision. Στην παρουσίαση της εκπομπής με τίτλο Zoubis βρισκόταν ο Γιώργος Μαρίνος με το μουσικό σήμα σε σύνθεση του Κώστα Τουρνά. 24 τραγούδια διαγωνίστηκαν ανά 3 σε 8 ημιτελικούς. Υπήρχε εκείνη τη βραδιά η Μαριάννα Ευστρατίου, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης Χανιωτάκης από τους Εμιγκρέ μετά, Ιηρώ, ποιος άλλος, ο Τάκης Δαμάσχης, ο Διονύσης Χινάς, η Βιβέτα Κουρή, Μούσα του Γιώργου Κατσαρού με ένα τραγούδι σε σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, η Ευσταθία, ο Σταύρος Χιόλας και πολύ πολύ ακόμα. Εκείνη τη βραδιά λοιπόν βγήκε το συγκρότημα Θάλασσα, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη Eurovision με τους Διονυσία Καρόκη. Η κρυφή ευαισθησία να πούμε ότι κέρδισε οριακά με μόλις 56 ψήφους διαφορά από το δεύτερο τραγούδι που ήταν αυτό. Ηρώ τίποτα. Το θυμάστε?

0: fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Ένα από τα πιο δυναμικά σύγκλι της Ισπανίδας τραγουδίστριας Ροζαλία, με τη συνεργασία της Björk και του Yves Tumor, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025. Βρισκόμαστε 9 λεπτά μετά τις, πριν το ρολόι μας δείξει 8, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και σας έχω κάτι για αύριο Τρίτη. Το δεύτερο πρόγραμμα σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Πάμε λοιπόν στο θερινό κινηματογράφο Αθηνά, μια όαση δροσιάς στην καρδιά του Χαλανδρίου, στην οδό Σολομού 18, για να θυμηθούμε μαζί μια ταινία που πραγματικά σφράγισε τον παγκόσμιο σινεμά. Θα προβληθεί εξαιπέραστη τη δημιουργία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Γυναίκες στα πρόθυνα νευρικής κρίσης». Είναι η ταινία που καθιέρωσε τη μοναδική ανατρεπτική υπογραφή του Ισπανού δημιουργού, μια δημιουργική ανάμιξη μελοδράματος, πικρού χιούμορ, σουρεαλιστικής άντρας και βαθιάς ανθρώπινης αλήθειας. Θα δώσω λοιπόν προσκλήσεις για αύριο στις 9 παρα 10 για τον κινηματογράφο Αθηνά στο Χαλάνδρι, στην καρδιά του Χαλανδρίου, σε εσάς που θα στείλετε τώρα μήνυμα στη σελίδα μας στο Viber. Θα γράψετε τη λέξη σινεμά ή Χαλάνδρι, ό,τι θέλετε, το ονοματεπώνυμό σας και αριθμό κινητού. Θα γίνει η κλήρωση και θα επικοινωνήσω με τους νικητές για να τους πω πώς θα παραλάβουν τις προσκλήσεις τους για αύριο Τρίτη στις 9 παρα 10.

από τις πολύ όμορφες ερμηνείες και ζωντανές εκδοχές του τραγουδιού. Ένα τραγούδι που έγραψε η Δήμητρα Γαλάνη με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Το ερμήνευσε μοναδικά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2003 η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και για τη συνέχεια, Χάρης Αλεξίου. Ήδη έγραψε τη μουσική για τους στίχους από το άλμπουμ «Ένα φιλί του κόσμου» του 1997, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, σιγά σιγά φτάνει και αυτός ο μήνας στο τέλος του. Κάπως έτσι θα φτάσει και η εκπομπή μας. Έχουμε όμως λίγο ακόμα δρόμο μπροστά μας.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για 2 ώρες ήμασταν παρέα από τις 6 μέχρι και τις 8. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Σε πολύ λίγο μαζί σας θα είναι η Μαργαρίτα Μυτιληναίου. Εμείς θα τα πούμε ξανά μαζί αύριο το πρωί στις 6. Μέχρι τότε να ευχηθώ σε όλους καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Μην το ξεχνάτε αυτό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
11: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
12: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ένα μυστήριο. Την Πέμπτη φροντιστήριο, γυμναστική μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τεινάζομαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή. Σαββάτο Κυριακάδα.

Πιτσιντρίν και πιτσιντρίν και καλησμεριζόμαστε και το ρολόι δείχνει 6 λεπτάκια μετά τις 8 και είναι η Διεθνή ημέρα Σελήνης και είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκακιού και η Κολομβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν το γλυφιτζούρι. Ναι. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέα στο μικρόφωνο, αγόρου ξυπνημένη και οι δύο με τον τελικό και τη ρημαδό παράταση. Δεν ήταν ο μικρός τελικός να ήταν ο μεγάλος. Τζάμπα ξενύχτη, δεύτερο συνεχόμενο. Και πώς θα βγει η μέρα, θες να μου πεις τώρα. Αυτή είναι η σοβαρή ερώτηση που κάνω.

Το προφίτ Ηλίας σήμερα, μην το ξεχνάτε, μην το ξεχάσετε, μην την ξεχάσετε, Ηλίας και Ηλιάνα και Ηλιανή. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Είπαμε, Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέα στο μικρόφωνο, ζωντανή, η κανονική είναι, ναι. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Ο τρόπος να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο τρόπος που μέσω Viber έρχεται εδώ στο στούντιο το γραπτό σας μήνυμα παραλήπτης. Αυτές οι δύο λέξεις με τους λατινικούς τους χαρακτήρες και 2M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα, πάμε. Δευτέρα.

Λοιπόν, τι μας άφησε το Σαββατοκύριακο, με τι ξημερωθήκαμε στο πρωινό της Δευτέρας, το 20 του Ιουλίου, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Με αυτό που λέμε δικαιοσύνη. Πόσες, 16 προσπάθειες για γκολ η Ισπανία, 0 η Αργεντινή, και αυτό έτρεχε σε όλο το παιχνίδι μέχρι τα 120 λεπτά. Νομίζω μια ευκαιρία έκανε στο τέλος του τέλους η Αργεντινή. Αυτό λέγεται ποδοσφαιρική δικαιοσύνη με έναν τρόπο. Υπήρχε και ένα σοου στη μέση του αγώνα. Υπήρχε και η βράβευση που ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ να είναι εκεί την ώρα που θα σηκώνουν οι Ισπανοί το κύπελο. Προσπάθησε ο Ινφαντίνο να τον βάλει λίγο στην άκρη, αλλά άμα δεν το έχει ο άνθρωπος, δεν το έχει. Κατά τα λοιπά, χτυπάει κόκκινο η θερμοκρασία. Ετοιμαζόμαστε για 40 διάρκεια. Κορύφωση του καύσωνα σήμερα και αύριο. Ο υδράργυρος κατά τόπους θα αγγίξει αυτές τις θερμοκρασίες που ήδη ανέφερα, στα ανατολικά, στα κεντρικά υπηρετικά, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Από την Τετάρτη το μεσημέρι αρχίζει και εξασθενεί ο καύσωνας. Από βόρεια θα έρθει η αλλαγή. Από βόρεια σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει αυτή η θερμή αέρια μάζα. Ουσιαστική λήξη του καύσωνα αναμένεται από την Πέμπτη. Ωραία. Κρατικός μηχανισμός σε αυξημένη ετοιμότητα. Αν μπορούμε να μην κάνουμε τις μετακινήσεις τις πολλές, αν μπορούμε να μένουμε στα δροσερά, καλό θα είναι. Στη Μέση Ανατολή ακριβώς ίδια είναι τα πράγματα, με το πώς ήταν την Πέμπτη, με το πώς ήταν την Παρασκευή, με το πώς ήταν το Σάββατο. Επιθέσεις, νεκροί, αντίπεινα σε ένα πόλεμο που δεν λέει να τελειώσει. Έχουμε το θρίλερ με αυτή τη βαλίτσα στην Κυψέλη και αυτό το μακάβριο έβριμα. Έχουμε παράταση της Visa Express για τους Τούρκους. Τι άλλο έχουμε? Αυτά έχουμε κυρίως. Τα υπόλοιπα τώρα μέσα στην εκπομπή σιγά σιγά.

0: Έχουμε και αυτό το χρυσό κορίτσι, τον κάτω το 18, την Ιακουβάκη που πήρε το χρυσό στα 400 μέτρα. Πού το βλέπουμε γραμμένο, είναι η ερώτηση.
1: Μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή.

Έλεγα για την κούρσα της Ιακωβάκη στα 400 μέτρα, στους αγώνες κάτω των 18, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18. Το κορίτσι, άνεμος κανονικά, κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, αν θυμάστε παλιότερη, τον φανταστικό αθλητή, τον φανταστικό δρομέα, 52-38 έκανε, έσπασε όλα τα δικά της τα ρεκόρ και πήρε το χρυσό. Ασημένια η αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα με πόδια, ο Πέτρος Κασαβίτας στη σφυροβολία. Και είχαμε και άλλους αθλητές που μπήκαν στους τελικούς, όπως ο Γιώργος Τσικοτζής στο επικοντό, όπως τα 200 μέτρα η Μαριαλίνα Κοκώση και η Φάνη Μαρκουλή. Είχαμε τον Αλκίνο Παπαγιαννάκη που έδωσε τη δική του μάχη στο τελικό του μήκους. Έχουμε τον Αλέξη Κιλιά που ξεπέρασε τον εαυτό του στα 400 εμπόδια και βελτίωσε και την προσωπική του επίδοση. Πού τα βλέπουμε γραμμένα αυτά? Πού τα βλέπουμε γραμμένα αυτά? Θέλω να μου το πείτε αυτό. Είναι ο Μέση, εντάξει. Είναι ο Γιαμάλ, εντάξει. Είναι ο Τσιτσιπάς που πήρε το τουρνουά των 250. Είναι η Μαρία Σάκαρη που έφτασε στην πηγή και δεν το ήπιε το νερό, αλλά άξιος ο αγώνας της. Αλλά αυτά τα παιδιά που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κάπου πρέπει να δούμε γραμμένες αυτές τις επιτυχίες. Κάπου πρέπει να γίνονται αναφορές για αυτές τις επιτυχίες. Και η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες επιτυχία είναι. Και το παραπάνω, ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία είναι. Πού θα τα δούμε αυτά? Πού θα τα ακούσουμε αυτά?

Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει γύρω-γύρω και να επιστρέψουμε. Μέχρι τότε να φύγουν, να ανταποδώσω τις καλημέρες, να φτάσουν μέχρι Σαντορίνη, Λογκανίκο, Λακωνίας, εκεί που είναι ο προφήτης Ηλίας, γενικώς εκεί που είναι αελιάδες της επικράτειας, εκεί που είχαμε σπερινούς και πανηγύρια χτες χαιρετισμούς. Τρίπολη, Κύθυρα, Νάουσα, Ίος, Νυμφαίο, Λουτρά, Πόζαρ, Σικέ, Σιτία, Θεσσαλονίκη, Χίος, Αμίντεο, Βόλος, Μανολάτε, Σάμου, Βιέννη, 18 βαθμούς είχε Βιέννη τώρα και 80% υγρασία, χαμός. Καλημέρα στη Λέσβο και στα Παράκυλα, Άλμος, Ανθούσα, Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη, Παιανία. Bonjour.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών Αμερικανών στρατιωτικών έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Απολογείται ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
8: Θέλω να βοηθήσω.
9: Θέλω να βοηθήσω
10: και εγώ. Θέλω να βοηθήσω.
11: Κέντρο αντιλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
12: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
13: Έλυση, μεταβαίνουμε.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αυτό είναι ένα τραγούδι της Ρόνης Σοφού και του Αλέξη Παπαδημητρίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι με τη φωνή της Αλεκάς Κανελίδου. Αυτό είναι ένα τραγούδι με το οποίο ξαναβρεθήκαμε, ξανασυναντηθήκαμε, ξανανταμώσαμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης μέσα στην εβδομάδα Βόλτα. Και επειδή μιλάμε για περιπέτειες και επειδή η Αλέκα Κανελίδου τραγούδισε για περιπέτεια, υπάρχουν περιπέτειες με καλό τέλος, υπάρχουν περιπέτειες με κακό τέλος. Υπάρχουν ιστορίες με καλό τέλος, ιστορίες με κακό τέλος. Ας πούμε, αν γυρίζαμε πίσω το χρόνο, τέτοια μέρα το 44 έγινε απόπειρα δολοφονίες κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Πώς θα εξελισσόταν η ιστορία αν είχε πετύχει αυτό? Όλοι προτέτει βεβαίως της απόπειρας δολοφονίας, είτε σε εισαγωγικά οι λέξεις αυτοκτόνησαν είτε εκτελέστηκαν. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα? Το 69, τέτοια μέρα, ο Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατάει το πόδι του στη σελήνη. Τέτοια μέρα, μαύρη μέρα, το 1974, έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η κωδική ονομασία ήταν Ατήλας. Ξεκίνησε την Αυγή με αεροπορικές επιχειρήσεις και αποβατικές επιχειρήσεις. Είχαμε γενική επιστράτευση εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωστή ιστορία που δεν τελειώνει και δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Τελεία. Και παύλα.

κενά που φεύγεις. Σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα

Ένα τραγούδι με τη φωνή της Μαρινέλλας. Είμαστε λίγο σε τέτοια ατμόσφαιρα, λίγο μελό, που εγώ το αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ το μελό και δεν τρέπαμε καθόλου να το πω. Τι θα ήταν ζωή χωρίς λίγο μελό, λίγο συγκίνηση, λίγο παραπάνω συναίσθημα. Και δεν πειράζει. Δεν πειράζει.

0: Από την τηλεοπτική σειρά λόγω τιμής αυτό που ακούσαμε, τα λόγια του Μανώλη Αναγνωστάκη, το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη που το μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκακιού. Σκάκι, ένα από τα πιο δημοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής. Η πιο παλιά αναφορά σε αυτό έρχεται από το 600 μετά Χριστόν. Ήταν η αναφορά σε ένα περσικό χειρόγραφο. Σκάκι. Από τα αρχαιότερα παιχνίδια με μεγάλη προβολή που δημιουργεί συνθήκες δεν θέλω να πω ανταγωνισμού, θέλω να πω διαλόγου ανάμεσα σε ανθρώπους και στρατηγικές και το ξέρετε το σκακί έτσι, επιτραπέζιο, παίζεται από δύο παίκτες, υπάρχει ένα ταμπλό με 64 τετραγωνάκια, άσπρο και μαύρα. Όποιος φτάσει να απειλήσει τον αντίπαλο βασιλιά σε τέτοια θέση ώστε να μην μπορεί να κουνηθεί, να μην πάει πουθενά ο βασιλιάς, κερδίζει. Εδώ στα ελληνικά τη λέξη σκάκι την έχουμε πάρει από την ιταλική λέξη, το σκάκο, που με τη σειρά του έρχεται από την περσική λέξη που λέγεται σαχ. Σαχ, ο βασιλιάς. Όταν απειλείς το βασιλιά είναι σαχ. Όταν είσαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να πάει πουθενά είναι ρουαμάτ. Εκεί την έχεις κάτσει κανονικά.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
0: Δεν ήταν πολύ επιστημονική προσέγγιση μου, αλλά αυτή ήταν.
1: Που σαν φαντάσματα γυρίζουνε.

Αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά προς τα έξω τα στοιχάκια που είχε κρυμμένα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος όλα τα τελευταία χρόνια. Έρχεται και άλλος δίσκος, έρχονται και άλλοι δίσκοι με δικά του ανέκδοτα στοιχάκια. Αυτό είχε τις νότες, τη σύνθεση, τη μελωδία του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Ήταν ο Κώστας Μακεδόνας αυτό το να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουν και δεν ξέρω πολλούς πιο αληθινούς στίχους. Να κλείσει πρώτη ώρα. Να ανταποδώσω εγώ τις καλημέρες, να φτάσουν μέχρι τη Λιβαδιά που ήδη έχει ζέστη, να φτάσουν στα φλάτσια της Χίου και στην Κόμη και στον Κάτω Λιλικά, στο Τούρνο Μαγκουρέλε της Ρουμανίας, την Καλαμαριά, τη Ρόδο, την Έγινα, το Έλος της Λακωνίας, τη Βέρεια, τα Χανιά, τη Σφάκα του Λασιθίου, την Καβάλα, την Ίω, τη Λευκάδα, το Καρβούνι, το Γάβρο της Καλαμπάκας, το Ρέθυμνο και το Σβάμπαχ, που με έναν τρόπο στη Γερμανία ενώνονται, χαίρετε στην Έδεσα, τον Πύργο, τη Δράμα, την Καλαμάτα, τη Τσιά, την Κίμη, γεια σας οικογένεια που πίνετε καφεδάκι, καλημέρα στα Γαζάτικα της Κέρκυρας και τη Θάσο, στο Μεγαπλάτανο Λοκρόν, στην Αράχοβα, την Ικαρία και την Αθήνα με τις γειτονιές της. Από το Θησίο μέχρι την Αργυρούπολη, από το Εγάλαιο μέχρι τα Πετράλωνα, από τα Εξάρχεια μέχρι το Παλιό Φάληρο, τέλος πρώτης ώρας, έτσι. Με το τραγούδι του Φίλιππου Πιάτσικα, έτσι. Και τη φωνή του Μητσού, του Δημήτρη Μητροπάνου, έτσι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι και αυτή μια άποψη. Αφού δεν έχεις νέα ευχάριστα να πεις, καλύτερα να μην μας πεις κανένα. Όσο λιγότερα ξέρω, τόσο καλύτερα. Αυτή είναι η κατάσταση που περιγράφει ο στίχος του Διονύση Σαββόπουλου. Από τη μια, από την άλλη, την ακούσαμε την είδηση για την πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού. Ξέρουμε ότι θα κάνει, ήδη κάνει την αισθητή την παρουσία της από σήμερα. Ξέρουμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία σημαντικά σε ολόκληρη τη χώρα. Ξέρουμε ότι αυτό το κύμα θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη σίγουρα. Πιο δύσκολες μέρες η σημερινή και η αυριανή. Ξέρουμε ότι σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Αλλά είναι καλοκαίρι. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε τόσο έντονες και τόσο υψηλές θερμοκρασίες μαζεμένες. Γιατί ο καύσωνας δεν είναι μία μέρα σαραντάρι. Είναι δύο και τρεις και τέσσερις μέρες. Αυτό περιγράφεται ως καύσωνας. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι ότι είναι καύσωνας. Οι περιοχές που θα ψηθούν, γιατί αυτό είναι, είναι η Κεντρική Μακεδονία, Σέρες Κιλκής και στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλία, η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά. Βλέπει και Φθιώτιδα, βλέπει και Βιωτία και η Δυτική Στερεά. Θα έχει τα δυσκολά της το Λακαρνανία και η ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος. Την έχει γλιτώσει η Κρήτη, την έχουν γλιτώσει οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιωνίου. Καλά είναι. Εκεί, αδέλφια, εκεί θα έπρεπε να είμαστε.

Ένα από τα, αυτά τα νητιαπόγια ρεύματα από την ηχογράφηση στο θέατρο Βράχων πρέπει να είναι 20 ετίας. Ο 30 ετίας αυτή η συγκεκριμένη ηχογράφηση. Περάσανε τα χρόνια. Λοιπόν, ένα από τα θέματα των ημερών είναι και η Οδύσσια. Δεν ξέρω αν την είδατε, την ταινία. Είναι σχεδόν 3 ώρες, 170 λεπτά η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η βασισμένη ή προσαρμοσμένη στο ομότιτλο, από το ομότιτλο επικό ποίημα του Ομήρου, η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας ο Ματ Ντέιμον, ως ο αρχαίος βασιλιάς της Ιθάκης. Και η ταινία προφανώς έχει να κάνει με την επιστροφή του στην πατρίδα μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, η προσπάθειά του να ξανασμίξει με τη γυναίκα του Πινελόπη. Παίζει κόσμος και δουνιάς, από την Anne Hathaway και τον Tom Holland μέχρι τη Zendaya, τη Lupita Nyong'o, που έχει γίνει ιστορία ολόκληρη. Γιατί να υπάρχει μια μαύρη ηθοποιός που υποδίεται την ωραία Ελένη, τέλος πάντων. Ναι. Παίζει ο Ρόμπερτ Πάτινσον, παίζει και η Σαρλίζ Θερόν. Από τον Οκτώβριο του 24 αρχίζονται να αποκαλύπτονται διάφορες λεπτομέρειες σε σχέση με την ταινία, η οποία γυρίστηκε, πέρα αρκετές σκηνές που γυρίστηκαν εδώ, γυρίστηκε και στο Μαρόκο, στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μάλτα, τη Σκωτία, την Ισλανδία και τη Σαχάρα. Οι τελευταίες σκηνές πραγματοποιήθηκαν, γυρίστηκαν στο Λος Άντζελες. Πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια το κόστος της ταινίας. Είναι η πιο ακριβή του Νόλαν και μια από τις πιο ακριβές γενικώς. 17 Ιουλίου βγήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αίθουσες, και αμέσως μετά και στις ευρωπαϊκές και στις αίθουσες του κόσμου. Στην Αμερική γίνεται χαμός. Είναι sold out όλες οι προβολές. Γίνονται 24 ώρες προβολές. Δεν σταματάνε τη νύχτα τις προβολές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέτοια ζήτηση εισιτηρίων. Βλέπω τουρίστες του χρόνου. Χαμός θα γίνει.

ήταν Μαριάννα Κατσιμίχα που τραγούδησε. Να βγούμε εκτός συνόρων, οπωσδήποτε θα κάνουμε στάση στη Λιβύη. Εκεί ανακοινώθηκε από τη Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή ότι υπάρχουν σημαντικές ανακαλύψεις στην αρχαία πόλη της Απολωνίας, στη Σούσα. Σε αυτές τις ανακαλύψεις συμπεριλαμβάνεται ένα θέατρο που ταυτοποιήθηκε πρόσφατα. Το θέατρο έχει θέα στη Μεσόγειο θάλασσα. Υπάρχει και ελληνικός υπόδρομος, υπάρχουν και ιερά συγκροτήματα και γενικώς καταλαβαίνουμε μέχρι πού μπορεί να έχει φτάσει, να έχει εγκατασταθεί το κομμάτι της αρχαίας Ελλάδας. Πόσο πολύ μπορεί να έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Στάση στο Μεξικό, δεν ξέρω αν είδατε το σεισμό, το μεγάλο, 7,4 ρίχτερ ήτανε. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, ήταν στα δυτικά της χώρας. Τα βίντεο από την περιοχή είναι σοκαριστικά, σαν να χορεύανε οι πολυκατοικίες, σαν να χορεύανε τα πολύ μεγάλα κτίρια ή οι ουρανοξύστες. Στάση θα κάνουμε και στην Ουγγαρία. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, ο Πίτερ Μαγιάρ, δήλωσε χτες ότι θα ζητήσει από την πιο μεγάλη σκακίστρια όλων των εποχών της χώρας να αναλάβει τον τιμητικό ρόλο της επόμενης Προέδρου της Ουγγαρίας, σε μια κίνηση απόλυτου συμβολισμού για την ενότητα του έθνους. Τι άλλο έχουμε στα διεθνή? Έχουμε αστυνομική έρευνα στη Βρετανία για τις δωρεές προς το κόμμα του Νάιτζελ Φάραντζ, του ακροδεξιού, που πάει καλά στις μετρήσεις. Έχουν κληθεί πολλά πρόσωπα για ανάκριση, δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις, αλλά άνοιξε και αυτή η εικόνα, άνοιξε και αυτή η υπόθεση. Μιλάμε για ένα ποσό που αυτή τη στιγμή το ελάχιστο που θα ερευνηθεί είναι 500.000 λίρες. Και έπεται συνέχεια, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.

Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι μέσα μου. Αυτή ήταν η Ιουλία Καραπατάκη. Κάτσε, γιατί έχω ξεχάσει. Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Βόλτα στο ραδιόφωνο. Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα. Βόλτα στην ελληνική ραδιοφωνία. Και επειδή είμαστε σε λίγο Balkan ρυθμό. Να τον κρατήσουμε τον Balkan ρυθμό, να κρατήσουμε τα πνευστά. Ιωάννα Καλινιά τη γράφει τα λόγια, ο Μίλτος Μητσιάς τη μουσική και ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδάει. Εδώ το δεύτερο το μετέδιδε σε αποκλειστικότητα αυτό, το τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ».

0: Λοιπόν, το ένα λέει δεν θυμόμουν, το ένα τραγούδι λέει δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ, το άλλο λέει δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Μετράμε λίγο την αγάπη, να δούμε το συν και το πλην, να δούμε τι βγάζει το ζύγι, αν είμαστε στην καλή την κατάσταση, αν είμαστε υπό. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση με την News Radio 105,8 και επιστρέφουμε. 2-10-60-13-168-169 ο τρόπος να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Αυτά και φύγαμε.
1: 7, 8, 9.
0: Οι Γιαγίνηδες και η Χρυσεΐδα Κακούτη διασκευάζουν τον Χρήστο Αγιερόπουλο και τον Απόστολο Καλδάρα. Διασκευάζουν το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, μέτρο δεν έχει η αγάπη».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο ΑΚΑ βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για αυτοψία στις εργασίες ανακατασκευής. Στόχος, όπως είπε, μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναψυχής και πρασίνου, ενώ επανέλαβε ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά, ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 91 δολάρια το βαρέλι. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Σε κλείο ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον τελικό. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Η Μάμα Ελντή διασκεύασαν Μάρκο Βαμβακάρη, ο Κώστης Μαραβελιάς τραγούδησε για τα ζηλιάρικα μάτια. Έτσι ξεκίνησε το τελευταίο κομμάτι της πρώτης μέσα στην εβδομάδα Βόλτας. Μάτια ζηλιάρικα, ωραία, εντάξει, θα τα βάλουμε στην άκρη. Να τα αποδώσω εγώ τις καλημέρες, να μπω εγώ σε ασφαλές περιβάλλον, να φτάσουν οι καλημέρες μέχρι την Ικαρία, μέχρι το φουντωτό της Αργυθέας και στα Άγραφα. Καλημέρα και στην Καρδίτσα δίπλα. Καλημέρα στην Αναστασιά των Σερών, την Καστοριά, τη Λευκάδα, το Λουτράκι και το Πέραμα, την Κάρπαθο, την Τρίπολη, τον Πυριετό της Λάρισας και την Καριά και τη Λεβάντα στον Όλυμπο. Καλημέρα στη Γέφυρα του Ρίου, τη Σύρο, την Καριά της Αργολίδας, το Καμάρι της Κορινθίας, χαίρετε στον Ναύπλιο, στα Καμένα Βούρλα, στη Δράμα την Τίνο, το Παλαιοσέλι, την Κέρκυρα την Ίω, την Καλονή των Γρεβενών, τη Χαλκιδική, την Αλόνισο και την Αλεξανδρούπολη. Χαίρετε και στην Αθήνα για τις γειτονιές της. Η Λύσια Γαλά της Πειραιάς, Αγία Παρασκευή, Γκίζη, Κερατσίνη, Άλυμος. Πάμε παραπέρα.

Αλέκου Σακελάριου και του Μίμη Πλέσσα. Αυτό από την συναυλία που είχε δώσει μια φορά και έναν καιρό στον κήπο του Μεγάρου η Μάρθα Φριντζίλα. Τραγούδι της δεκαετίας του 50 που έφερε στα μέρη μας. Και το άλλο που έρχεται, και αυτό παλιότερο είναι, και το άλλο που έρχεται σε μια ωραία διασκευή, το συναντάμε.

βρήκαμε σε ένα CD με τραγούδια της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και αυτό έχει τη μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Η Γιώτα Νέγκαδρο.

Τι ωραία, τι εκφραστική, τη ζεστή φωνή αυτή τη Γιώτα, τη Γιώτα Νέγκα. Το τραγούδι ήταν οι αλωτινές μου εποχές. Και μιας και μπήκαμε στη χώρα των διασκευών, ακούσουμε άλλη μία. Ακούσουμε άλλη μία που κι αυτή κάνει αυτό το παιχνίδι με τον χρόνο να είναι πολύ πολύ εύκολο και πολύ πολύ ευχάριστο. Απόστολος Καλδάρας, βεβαίως, πάλι. Από το κοντινό ή μακρινό 2000, εσείς θα μου πείτε. Εσείς θα κάνετε το συσχετισμό με το χρόνο. Η Ελένη Τσαλγοπούλου στη σύσταση

Έχω κολλήσει με μια είδηση που διάβασα πριν από λίγη ώρα και δεν φεύγει ούτε το μάτι μου από εκεί, αλλά ούτε και το μυαλό μου. Le bureau de cœur, δηλαδή τα γραφεία της καρδιάς. Τι συμβαίνει στη Γαλλία? Γραφεία εταιριών μετατρέπονται σε καταφύγια για τους άστεγους. Είναι ένα πρωτότυπο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης για ευάλωτα άτομα. 400 εθελοντές εμπλέκονται, 390 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, 44 υποκαταστήματα στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει αυτή η μη κερδοσκοπική οργάνωση που λέγεται έτσι, τα γραφεία της καρδιάς, και φιλοξενεί ευάλωτα άτομα σε άδεια γραφεία επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέσα στα Σαββατοκυριακά. Αυτή η πρωτοβουλία προσφέρει προσωρινή στέγαση 3-6 μηνών σε άστεγους, σε φοιτητές, σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σε 40 γαλλικές πόλεις. Συνεργάζονται, ξαναλέω, 390 επιχειρήσεις και παρέχουν πρόσβαση σε βασικές υποδομές διαβίωσης και παρέχουν και υποστήριξη για την έβρεση εργασίας. Μέσα σε αυτό το διάστημα φιλοξενίας, το 80% όσων έχουν φιλοξενηθεί κατάφερε να βρει εργασία και να βρει και μόνιμη κατοικία. 6 μήνες κρατάει το πρόγραμμα. 6 μήνες κρατάει η συμμετοχή. Εντάξει, τι να περιγράψεις τώρα άλλο? Και σκεφτόμουν τη δομή που έκλεισε ο Δήμος Αθηναίων πριν από ένα μήνα περίπου για τους άστεγους. Αυτά και τι άλλα νέα.

0: φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν σε Αλεξανδρούπολη, σε εσάς που κάνατε διαδρομή Καβούρη Πετράλουνα 25 λεπτά, δεν γίνονται αυτά. Καλημέρα στον Ιμητό, τον Ταύρο, την Καλυθέα και το Βύρονα. Χαίρετε στον Κινίδαρο της Νάξου και την Καστοριά και την περιοχή που λέγεται Εξάνθεια στη Λευκάδα, στο Καλλιάνι της Αρκαδίας, Θεσσαλονίκη, την Αμοργό, τη Βέρεια, την Άξο. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, σε καλά χέρια θα σας αφήσουμε. Έρχεται η Άνδρη Βασιλιάδου 10 με 12 στο δεύτερο πρόγραμμα. Μεσολαβεί το καινούριο τραγούδι του Πάνου Βλάχου που είναι γραμμένο και αφιερωμένο στους μπαμπάδες. Και αμέσως μετά οι προτάσεις για την ημέρα από τη Γιούλη μας το Ωράκι. Έτσι είμαστε, μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, τρυφερότητας. Καλημέρα, την Παναγιώτα Χρονοπούλου και τη Μαργαρίτα Μητυλινέου.
1: Ολολείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς. Προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου απόψε στο Λυκαβητό, με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου και Μίλτος Πασχαλίδης. Μαέστρος, ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Ζωντανεύουν όλοι μαζί το έργο του αγαπημένου συνθέτη. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη στην Ηλιούπολη, στο θέατρο Δημήτρης Κιντής. Μια κωμωδία στην καρδιά του καλοκαιριού ανεβάζει τη θερμοκρασία με τη σαρωτική ματιά στην ελληνική πραγματικότητα. Η παράσταση «Ανεξάρτητα κράτη» σε κείμενο Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη έρχεται απόψε στο Θέατρο Πέτρας. Ο Isaiah Collier, ο μοναδικός σαξοφωνίστας, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα με το κουαρτέτο του, με το project Collier Plays Coltrane, αποτείοντας φόρο τιμής στην 100η επέτειο για τη γέννηση του John Coltrane, απόψε στη Stoa Culture. Ο Θοδωρής Φέρης περιοδεύει στην Ελλάδα με το «Όσο η γη γυρίζει». Η ατμοσφαιρική και επιβλητική φωνή του απόψε θα μαγέψει τη δράμα. Με νέα ομάδα μουσικών ταξιδεύει φέτος στην Ελλάδα η Ελένη Τσαλιγοπούλου, με νέες ενορχιστρώσεις και φρέσκες προσεγγίσεις, απόψε στο Αρχαίο Θέατρο Κάστρου στη Μυτιλίνη. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πέρασε καιρός που έφυγα απ' της μοναξιάς στο σπίτι, να βρω πως οι αιώνες κάνουνε ένα πόντο σταλαγμίτι. Θα με βρεις μες στο

ολοκαινούριο, επειδή ρωτάτε με την πρώτη δηλαδή. Μα τι είστε εσείς βρε παιδί μου. Ολοκαινούριο λοιπόν, έχει τίτλο «Οι άγγελοι των πρωινών». Και θέλω να σας πω από πού προέρχεται. Μετά από το επιτυχημένο σίγκλι «Το βάλς των ονείρων» που όλοι μάθαμε, με Μπάκουλη και Κατσιμίχα, αυτό είναι το δεύτερο. Από ποια, από πού, από μια ολοκληρωμένη δουλειά με αδημοσίευτους στίχους του ποιητή Άλκη Αλκαίου, σε μουσική Δημήτρη Καρά, και έχουμε Γιάννη Χαρούλη και Δημήτρη Μπάκουλη μαζί στην ερμηνεία του τραγούδιου. Τι μας λένε, είναι αργά για προσευχές και είναι νωρίς για κλάματα. Τι μας λένε, ότι έχουμε χρόνο για το θαύμα, εάν και εφόσον το αναζητήσουμε. Ο ίδιος ο Αλκαίος στο χειρόγραφό του και κάτω από τον τίτλο του τραγουδιού δανείζεται από τον Bob Dylan αυτό. Άκου εκείνο το μοναχικό σφύριγμα. Ακούγεται πολύ καλό για να κλάψεις.

Ήταν το 2007 όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος «Για ποιο ταξίδι μου μιλάς», «Έλα μου ντε, για ποιο ταξίδι σου μιλάω», που ο μήνας έχει 20, ο Ιούλιος, και είμαστε ακόμα εδώ, λιωμένο παγωτό όλοι μας. Λοιπόν, ναι, Νίκος Ζούδιαρης έγραψε στίχους και μουσική και υπέροχος, πάντα αγαπημένος Μανώλης Λιδάκης στο «Καράβι της Φυγής», αυτό που μας περιμένει ή αυτό που περιμένουμε, όπως θέλετε. 9 λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε, εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ, απλά και αγαπημένα. Καλή εβδομάδα, φίλοι μου. Καλή εβδομάδα, Νίκο. Νίκος Σωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ξέρετε κάτι, θα σας πω τον τρόπο της επικοινωνίας μας. Θα σας τον πω τώρα αμέσως. Το 210-60-13-168-169, καλύτερα όχι. Γιατί δεν προλαβαίνω να απαντήσω, δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο, αδιούχο το κορίτσι μας. Στο Viber όμως μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, αλήθεια σας λέω. Σε διαφήμιση ακούστηκε αυτό. Λοιπόν, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο, αφήστε ένα καινοδιάστημα, πρόγραμμα με 2M και εδώ είμαστε. Μας βρήκατε.

Τέλος πάντων, όλα παίζουν σήμερα. Εννοείται ότι έχουμε μία γεύση από αυτό το τελικό. Θεός να το κάνει. Όμως όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί υπάρχει ένα πλοίο που όλο φτάνει.

Λοιπόν, για πάμε λιγάκι τώρα στον τελικό αυτόν, τον πολύ διαφημισμένο έτσι και τον... Συγγνώμη. Αν βαρέθηκε κάποιος στον τελικό, εκτός από τους θεάτες εννοείται, ήταν σίγουρα ο τερματοφύλακας της Ισπανίας. Εντάξει, ήταν ο άνθρωπος αραχτός, ήσυχος, χαλαρά. Λοιπόν, εγώ να σας πω την αλήθεια, με την Αργεντινή ήμουνα. Αλλά από ένα σημείο και μετά έλεγα, ρε παιδί μου, ας μπει γκολ και ας το βάλει και η Αγγλία που δεν παίζει, δηλαδή. Δεν με ένοιαζε καθόλου. Ένα γκολ, παιδιά, να δούμε. Στην παράταση τους παράτησα, ξυπνάμε και πρωί. Μία συγγνώμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ θα έπρεπε να υποθεί από τους Αργεντινούς παίκτες στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Νομίζω ότι η παράταση είχε την υπογραφή του. Και αν θέλουμε να μιλάμε για τελικούς, πάμε στο Σάββατο. 90 συν 6 λεπτά, μικρός τελικός, αν μεγάλος και ακόμα μεγαλύτερος. Η Αγγλία 4-0 στο ημίχρονο, παιδιά. Δεύτερο ημίχρονο μπήκε στο γήπεδο και η Γαλλία, έτσι το πρώτο. Δεν ήταν εκεί. Μείωσε όμως σε 4-3. Στο 81 η Αγγλία αυξάνει τη διαφορά και διαμορφώνει το σκορ στο 5-3. Λες σχεδόν τελείωσε. Αλλά όχι. Όχι. Στο 60 συν 6 ο Ντεμπελέ βάζει γκολ και μειώνει ξανά στο 5-4. Λες τώρα τι θα γίνει. Μένουν 2-3 λεπτά. Η Γαλλία παλεύει για γκολ και παράταση. Η Αγγλία για γκολ και νίκη. Ήρθε το γκολ από την Αγγλία και η νίκη με τελικό σκορ 6-4. Μα τσάρα, δεν μπορούσες να πας ούτε μέχρι το ψυγείο να πάρεις μια μπύρα. Φοβόσουν μην χάσεις κανένα γκολ. Έμοιαζε σαν να έμπαιναν συνέχεια.

0: εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ξέχασα να σας πω πριν στα μηνύματά σας να μην ξεχνάτε να μας στέλνετε και την περιοχή σας, να ξέρουμε πού βρίσκεστε. Γιατί μπορεί εμείς, ας πούμε, να σας θυμόμαστε κάπου στο Μέτς, αλλά αυτή τη στιγμή να είστε κάπου, ξέρω εγώ, στη Λέσβο και να κάνετε τα μπάνια σας. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλουμε το καινούριο στίγμα, αλλά και το παλιό, γιατί δεν θυμόμαστε.
1: Αχ, στην αρχή των τραγουδιών.
0: Έτσι.
1: Το αχ είναι γραμμένο. Το αχ είναι γραμμένο.
0: Για ένα άχ ζούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι μετά την νέα επικίνδυνη κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν, ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Για πολύ σκληρά πλήγματα, ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Απολογείται ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
7: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς όπως τα είπε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στη στιγμή που συναντάμε την επικαιρότητα. Για έλατε λίγο. Πάμε να το μαζέψουμε. 9 νύχτες συνέχεια, είπα, βομβαρδίζουν το Ιράν και η Τεχεράνη ξεσπάσει γειτονικές χώρες του κόλπου και σε πετρελαιοφόρα του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ανηφορίζει και ο Ρούμπιο ζητά να ασκηθεί διεθνής πίεση στο Ιράν. Ελλάδα, ανάσα δροσιάς από την Πέμπτη μας αφορά. Πάρα πολύ αυτό το πράγμα, δεν μας αρέσει πολύ η ζέστη. Είναι όμως καλοκαίρι. Λοιπόν, Ελλάδα λοιπόν, ανάσα δροσιάς από την Πέμπτη. Κέρα μυδαριό και γελιά καρφιά στο Buenos Aires. Με τη λήξη του τελικού, πέτρες, αύρες, χάος. Και ο πρόεδρος κηρύττει η εθνική αργία προς τιμή της ομάδας για την πορεία της μέχρι τον τελικό. 14 Ιουλίου, τέλος. Μικρό τέλος, μην φανταστείτε. Ο δακτύλιος κάπου εκεί στις 20 Οκτωβρίου, περίπου έτσι, ξανααρχίζει. Λευκός καπνός στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Παπάς και Δούρου, μιλάνε για τον ΣΥΡΙΖΑ που θα μπει στην Βουλή. Ανάσα δροσιάς από την Πέμπτη. Πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφούλης του και ένας πυροσβέστης έβαζαν συστηματικά φωτιές, εκβίαζαν συγχωριανούς τους και τους έκαιγαν τα κτήματα. Ο κοινοτάρχης έκλεβε και επιδοτήσεις όπε και πέ. Κι όμως, παιδιά, όλοι αυτοί ζουν ανάμεσά μας. Κι όμως, είναι αλήθεια, ένα μήνα μετά τους σεισμούς, στη Βενεζουέλα, ένα κουκλί μαυρόγατο διασώθηκε μέσα από τα συντρίμμια. Ακούστε και αυτό. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη, εξετάζει αν μπορεί να διατάξει τη σύλληψη Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συγγνώμη που γελώ. Άμα ψάχνεις να εντυπωσιάσεις. Ελλάδα, ανάσα δροσιάς από την Πέμπτη, σας λέω.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με καλημέρες στο Γιαννίτσι της Εύβοιας, Βαβούσα Ζαχώρη, πάνε εκεί η Έλενα, η Λιδία και ο Γιάννης. Καλό δρόμο, παιδιά, καλά να περάσετε. Καλημέρα στο Λίντς, στη Νέα Ιωνία, η Κοζάνη με 30 βαθμούς Κελσίου. Η Κοζάνη έγινε Αθήνα και κάτι παραπάνω. Καλημέρα στα Σέρβια, το Πόρτο Ράφτη, το Γαλάτσι, την Κηφισιά και τη Σαντορίνη. Γιαννούλη Σουφλίου, καλημέρα στο Μοσχάτο και την Τζιά, τα Καμένα, τα Βούρλα. Καλημέρα στην Έγινα, την Πτολεμαϊδα, τον Πύργο και την Νεάπολη Κοζάνη, στην Κίμη, τον Ασπρόπυργο, το Έλος της Λακωνίας, τον Άλυμο και το Καβούρι και το Αγκίστρι. Καλημέρα στην Νέα Πέραμο, την Κέρκυρα, τη Λάρισα, την Ηλιούπολη, Λαγινά Θεσσαλονίκης, στη Βιοτεχνία που βρίσκεται εκεί και ακούει δεύτερο. Καλή δουλειά, παιδιά. Καλημέρα στα Γιάννενα, στην Πλατεία Βικτωρίας και το Άργο, στα Καυτά Γιάννενα. Άλλο μήνυμα από εκεί. Καλημέρα στα Παράκυλα, τα Εξάρχεια, την Καλογρέζα, τον Πειραιά, την Εδιψώ. Καλημέρα στο Χαϊδάρι, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μετράνε τις μέρες, λες και είμαστε φαντάρι, παιδιά, αιώνιοι για τις διακοπές.

Λοιπόν, αυτή η μέρα η συγκεκριμένη είναι μια μέρα μνήμης, εννοείται. Κάποιοι δεν πρόκειται να την ξεχάσουν ποτέ, κάποιοι την θυμούνται αμυδρά, για κάποιους έχει να πει πολλά, κάποιους τους φέρνει λύπη, νεύρα, θυμό. Μιλάμε για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, ήταν του προφήτη Ηλία το 1974. Λοιπόν, εννοείται ότι έχω σχέση με το νησί, είναι κατά το ίμιση ιδιαίτερη πατρίδα μου, έχω δύο καταγωγές, κυπριακή και ποντιακή. Δόξα και τιμή και καμάρι μου. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία τώρα, θα τη μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή, ήταν το 2003, σκεφτείτε πόσα χρόνια μετά, έτσι από το 1974 που έγινε η εισβολή, τα οδοφράγματα άνοιξαν εκεί στην Κύπρο προς τα κατεχόμενα. Μπορούσαμε δηλαδή να πάμε στα κατεχόμενα. Το πρώτο οδόφραγμα που δόθηκε στην κυκλοφορία ήταν αυτό του Λίδρα Πάλα στη Λευκοσία, έπειτα από απόφαση του Ντεκτάς μετά από 29 χρόνια πλήρους διαχωρισμού. Ο πόθος ολοζώντανος για μια επίσκεψη στα χώματα που μας γέννησαν, για τα χαμένα, για τα άδικα, για τα βία, για τα ξεριζωμένα, για τους τόπους που μεγάλωσαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, τη μάνα ή τον πατέρα μας. Και ας έπρεπε η επίσκεψη να γίνει με την επίδεξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όταν είπα στον παππού μου ότι θα πάμε, και εννοείται θα ερχόταν και εκείνος μαζί μας, τον είδα να δυσανασχετεί, να προβάλλει δικαιολογίες, να καταθέτει επιχειρήματα. Γιατί να πάω σαν επισκέπτης στο σπίτι μου, μου έλεγε, γιατί να του δώσω την ταυτότητα και να βρεθώ στον τόπο μου που τον κατέχουν παράνομα. Και άλλα σοβαρά, μου είπε εκείνη την ημέρα. Και τα πίστευε. Και είχε δίκιο βέβαια σε όλα. Αλλά μέσα στα μάτια του έβλεπα κάτι άλλο. Έβλεπα μια περίεργη υγρασία, πώς να σας το πω. Δεν έκλαιγε, δεν δάκρυσε καθόλου. Έβλεπα πως δεν άντεχε να ζήσει μια τέτοια συγκίνηση. Πριν ξεκινήσουμε, οι υπόλοιποι που θα πηγαίναμε, είπε προς όλους μας δίθεν αδιάφορα, άμα πάτε στα περιβόλια, να δείτε αν ζει η λεμονιά που φύτεψα λίγες μέρες πριν φύγουμε. Πήγαμε στα περιβόλια. Η λεμονιά είχε ξεραθεί. Του είπαμε ότι ήταν μια χαρά και ότι είχε και λεμόνια. Λεμονιά δεν βρήκα όμως μια πορτοκαλιά για τον παππού μου.

Ιάκωβος Καμπανέλης, Μίκης Θοδωράκης και βέβαια Μέρι Λίντα. Και ναι, είναι η στιγμή που πάμε. Εντάξει, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, εννοείται. Είμαστε φίλοι. Είμαστε αδέρφια, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Μην φύγετε, έχουμε και δεύτερη. Γι' αυτό λέμε, κλείνουμε πρώτη, έρχεται η δεύτερη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
5: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
4: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
6: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, εδώ είναι ένα που σας το είπα. Δηλαδή, άμα είναι να είσαι ειλικρινής, φαίνεται το πράγμα. Είπαμε, θα επιστρέψουμε με δεύτερη ώρα και επιστρέψαμε. Είμαστε τα 5 λεπτά μετά τις 11. Πέσαμε λίγο, το ξέρω. Όμως, είδες πόσο λυτρωτικό είναι όταν υπάρχει κοινή μνήμη για κάποια πράγματα. Συλλογική μνήμη επίσης, ας το πούμε έτσι καλύτερα, τότε είναι αυτό το αόρατο νήμα το οποίο μας ενώνει, καταιγισμός μηνυμάτων που δεν θα προλάβω να απαντήσω, αλλά να ξέρετε ότι έχετε την αγάπη μου ειλικρινά, μεγάλη συγκίνηση. Μπήκαμε με κάτι χαρούμενο, καλοκαιρινό, μπήκαμε με αφραγγεία, κάτι που πολύ ξέρουμε τι είναι, δεν με κουνάς από το νησί, εγώ εδώ θα μείνω, τέλος πάντων με όποιο κόστος, το οποίο δεν μπορώ να πληρώσω. 6 λεπτά μετά τις 11 και πάμε μαζί ως τις 12, εδώ τα απλά και τα αγαπημένα, εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, και σας καλημερίζουμε και καλή εβδομάδα ευχόμαστε και χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα, εννοείται, που σήμερα γιορτάζουν. Και επειδή το προηγούμενο τραγούδι μιλούσε για αφραγγεία, θέλω να σας πω ότι η αφραγγεία συνεχίζεται και στο επόμενο.

Λοιπόν, αυτά έχει να μας πει ο Μανώλης Δρασούλης με όλη τη φιλοσοφία τη γνωστή, τη δική του. Τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν δεν έχεις φράγκο, τι να το κάνεις στόχημα μετά από τέτοιο τράκο, 9 λεπτά μετά τις 11. Η αφραγγία, λοιπόν. Η αφραγγία δεν θα την αναλύσω. Είναι τόσο οικία, άλλωστε, η έννοια, που γιατί να καθίσει κανείς τώρα να αναλώνεται σε αυτό. Πάμε σε κάτι πιο αισιόδοξο, πάμε στην επικοινωνία μας. Να πω μια καλημέρα στους φίλους που πάνε προς Γρεβενά. Η Όλγα, το καλό μου το κορίτσι, θέλει να αφιερώσει το σύζυγό της ένα τραγούδι, όποιο να είναι. Να βρούμε ένα ωραίο έτσι που να ταιριάζει λίγο. Πρέπει να είστε αγαπημένο ζευγάρι, Όλγα μου. Καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Χωνό, στα ορεινά του Ρεθύμνου. Καλημέρα στη φλεγόμενη Λάρισα. Ωραία, έχω ζήσει. Εγώ ζέστη στη Λάρισα και στο Αγρίνιο έχω ζήσει. Έχω σηκωθεί παιδιά βράδυ. Έχω ανοίξει. Έχω πάρει το λάστιχο στην αυλή και κανονικά ρίχνω νερό. Σχεδόν εξατμιζόταν μέχρι να φτάσει κάτω. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαραθώκαμπο, τη Σιτία, το Πέραμα. Καλημέρα στον Ταύρο, στην Καλαμαριά, στους Αμπελόκηπους. Ο Άλυμος είναι εδώ. Το Αγρίνιο, η Τζιτζιφιές, η Γλυφάδα, η Σύρος. Η Σύρος, αχ, η Βέρεια, όπως επίσης και ο Κρόκος της Κοζάνης, η Ρόδος, η Σέρες, ο Άγιος Νικόλαος της Κρήτης. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, καλημέρα στο Κοροπή. Και για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, δεν μας έχετε βρει, δεν μας έχετε αναζητήσει, κάντε το τώρα. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κοινό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Έτσι θα γίνει η αναζήτηση. Έτσι θα μας βρείτε. Έτσι θα τα πούμε.

Και είμαστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα και όλα κυλάνε έτσι όπως πρέπει και θέλω να γίνω πιο απλός. Το δυσκολευόμαστε λίγο, αυτό είναι η αλήθεια, το καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχουν τόσα περίεργα πρέπει γύρω μας που μπαίνουμε, πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Ενώ θα είναι όλα πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο απλά, αν ήμασταν και εμείς πιο απλοί. Λοιπόν, έχουν εκείνοι απίθανα πράγματα στο στίβο. Η Ελένη Ιακωβάκη, σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό το κορίτσι. Έκανε μια εμφάνιση, άστα να πάνε, ήταν το κάτι άλλο. Κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στα 400 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην κατηγορία 18 στο Ριέτι της Ιταλίας, ισοπεδώνοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ. Και έτσι το κορίτσι αυτό υπόσχεται πολλά και της ευχόμαστε τα καλύτερα.

Λοιπόν, για ελάτε λιγάκι. Υπάρχει ένας Ιάπωνας ψυχιατρός, το λένε Χιντέκι Γουάντα, και έχει γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή μετά τα 60. Το βιβλίο σπάει ρεκόρ. Ψωμιάδημα ακούς? Ωραία. Έχει συμπυκνώσει την πλούσια εμπειρία του σε 44 κανόνες, αποκαλύπτοντας τα μυστικά για μια ήρεμη και πλήρη ζωή. Κράτα σημειώσεις, είναι για σένα και για μένα αυτό. Λοιπόν, στην Ιαπωνία το βιβλίο με τίτλο «Σπάζοντας το φράγμα των 80» εκδόθηκε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία. Από την κυκλοφορία του, το βιβλίο έχει πουλήσει πάνω από 500.000 αντίτυπα και οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα γίνει best seller, φτάνοντας το όριο του 1 εκατομμυρίου τους επόμενους μήνες. Θα σας πω τους κανόνες. Είστε έτοιμοι? Κρατάμε χαρτάκι, πώς το λένε, στυλό, μολύβι. Είμαστε έτοιμοι να ηχογραφήσουμε στο κινητό μας ό,τι θέλετε. Αν το χάσατε και θέλετε, βρείτε το ξανά στο AirTeco. Λοιπόν, πάω για κανόνες. Όταν είστε θυμωμένοι, αναπνεύστε βαθιά. Περπατήστε κάθε μέρα. Συνεχίστε να κινείστε. Μην αφήνετε το σώμα σας να μένει στάσιμο. Πίνετε νερό το καλοκαίρι, ακόμα και αν το κλιματιστικό είναι ανοιχτό. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν διψάς, πιες νερό. Η απώλεια μνήμης δεν προκαλείται από την ηλικία, αλλά από την αδράνεια. Μην κάνετε υπερβολική χρήση φαρμάκων. Μην προσπαθείτε να μειώσετε, άκου να δεις, ακούστε το αυτό. Μην προσπαθείτε να μειώσετε την αρτηριακή σας πίεση ή τα επίπεδα ζαχάρου, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Καλά, ρωτήστε γιατρό. Τώρα, εγώ σας λέω τους κανόνες που λέει αυτός. Δεν είναι ντροπή να είσαι τεμπέλης, το ήξερα. Η άδεια οδήγησης δεν είναι υποχρεωτική στα γυρατιά. Κάνε ό,τι αγαπάς και εγκατέλειψε ό,τι δεν σου αρέσει. Μην κλειδώνεσαι στο σπίτι. Φάε ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο. Λίγη αύξηση βάρους δεν είναι επιβλαβής. Μην περνάς χρόνο με ανθρώπους που δεν σου αρέσουν. Μην βλέπεις πολύ τηλεόραση. Μην καταπολεμάς συνεχώς την ασθένεια. Μάθε να ζεις με αυτήν. Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Η αισιοδοξία είναι το καλύτερο φάρμακο. Κάτι έχουμε καταλάβει. Τα φρούτα, το φως του ήλιου και ο καθαρός αέρας είναι πηγές ευτυχίας. Μίλα για ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Αν χρειαστεί, άλλαξε γνώμη. Δεν είναι πρόβλημα. Ναι, ρε παιδιά, σιγά τώρα. Το να σταματήσεις τη μάθηση είναι η αρχή των γερατιών. Απλώς να είσαι ευγνώμων είναι αρκετό. Ένα χαμόγελο φέρνει καλή τύχη.

Να συνεχίσω λίγο ακόμα για αυτά που λέει ο δόκτωρ. Μας υπενθυμίζει ότι η περίοδος μετά τα 60 δεν είναι το τέλος της ζωής, αλλά η αρχή της απλότητας και της γαλήνης. Αυτή είναι η εποχή που αρχίζουμε να βλέπουμε τη ζωή καθαρά και να γινόμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Μη θαυμάζετε τους νέους, μας λέει. Το να είσαι νέος είναι εύκολο. Θαυμάστε τους ηλικιωμένους που κατάφεραν να παραμείνουν για πάντα νέοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλοιό ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα σε πλήρη ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Επταλέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίος στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ανταποκρίθηκε αμέσως η Κεφαλονιά στο, με μηνύματα. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα όμορφη Κεφαλονιά. Έχετε και ποιηματάκι Κεφαλονιά και Ζάκυνθος, Κέρκυρα και Λευκάδα. Αυτά τα τέσσερα νησιά στολίζουν την Ελλάδα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Καλά, αυτή η Ελλάδα είναι ολοστόλιστη, δεν το συζητάμε. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, φίλοι μου αγαπημένοι. Πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μια καλημέρα να φύγει για Κρανοβούνιο Κομοτηνής, για Γαλάτσι και για Ιθάκη, για Τρίκαλα. Με ζέστη και τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην Ξάνθη, την Τίνο, το παλιό Φάλιρο, το Φιλότη της Νάξου. Το Φιλότη της Νάξου έχει και προφήτη Λία εκεί, Αηλιά. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Καλημέρα στην Αρκίτσα, τον Άγιο Βλάσιο στο Πήλιο, στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, το Βόλο και την Ορεστιάδα. Είδατε τι ωραία που τα έλεγε στην όμορφη Κεφαλονιά ο Σταμάτης Κραουνάκης, στο πώς υπήρχε η αλληλεπίδραση με τους γείτονες, ξύπνησαν οι σανιτάτοι κτλ. Ναι, γιατί κάποτε υπήρχε επαφή με τους γείτονες. Το λέει και το τραγούδι που ακολουθεί.

Ότι όταν χαίρεται η γειτονιά, η χαρά σου γίνεται μεγαλύτερη. Όταν λυπάται μαζί σου η γειτονιά, η λύπη σου γίνεται μικρότερη. 38 λεπτά μετά τις 11. Πάμε για μία ακόμα φορά στην Οδύσσια. Τι να κάνουμε, όλη μέρα και όλη νύχτα για αυτήν μιλάμε. Θα μου πεις μη μιλάτε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, Christopher Nolan. Υπάρχουν τρεις ταινίες που ζήτησε από τους ηθοποιούς της Οδύσσιας να δουν πριν από τα γυρίσματα. Οργάνωσε ειδικές προβολές για τους ηθοποιούς και το συνεργείο, επιλέγοντας τρεις εμβληματικές ταινίες που λειτουργήσαν ως βασικές πηγές έμπνευσης. Η πρακτική αυτή δεν είναι καινούργια για τον σκηνοθέτη, ο οποίος συνηθίζει να προβάλλει ταινίες πριν από κάθε νέα παραγωγή, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν έμεσα την αισθητική και την ατμόσφαιρα του έργου του. Όπως δήλωσε λοιπόν στην Independent, οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αφορούσαν την αντιγραφή, ας πούμε, επιμέρους κοινών ή τεχνικών από αυτές τις ταινίες, αλλά την αναζήτηση υφών που θα μπορούσαν να μας εμπνεύσουν. Στη λίστα του σκηνοθέτη βρέθηκαν το Αντρέι Ρουμπλιόφ του Ταρκόφσκι, δεν την έχω δει, ντρέπομαι, που κυκλοφόρησε το 1966, το φεουδαρχικό έπος Ραν του Ακίρα Κουροσάβα, εντάξει, 1985, και τελευταίος πειρασμός Σκορτσέζε 1988. Εδώ είμαστε ok. Ο Νόλαν χαρακτήρισε το Ραν μια απίστευτη ταινία και στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Κουροσάβα αξιοποίησε το φυσικό τοπίο και τον άνεμο. Γιατί επέλεξε τον τελευταίο πειρασμό θα σας πω αμέσως. Θεωρήθηκε επίσης απαραίτητο θέαμα για την προετοιμασία της παραγωγής. Σύμφωνα με τον Νόλαν, η ταινία προσφέρει ένα φρέσκο και προσιτό παράθυρο στην ιστορία, δείχνοντας πως ένα έργο που τοποθετείται σε μια μακρινή εποχή μπορεί να παραμένει άμεσο και κατανοητό για το σύγχρονο κοινό. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν την είδα την ταινία, γιατί πλέον είναι στη διάθεσή μας, το ξέρετε. Την είδαν όμως κάποιοι γνωστοί μου αρχαιολόγοι και μου εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια για κάποια πράγματα. Αλλά άλλη φορά αυτά. Σήμερα δεν θα μείνουμε στις δυσαρέσκειες, θα μείνουμε στα τραγούδια.

Πουκάμισο το Θαλασσί είναι ένα τραγούδι που βλέπω εδώ ότι το αγαπάτε πάρα πολύ και ας έρχεται από τόσο μακριά, από τόσο παλιά. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει, αυτή εδώ η εκπομπή τα αγαπάει τα παλιά τραγούδια, υπενθυμίζει τα παλιά και μαθαίνει όμως και τα καινούρια. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ και ένα ακόμα πιο παλιό νομίζω, πιο πίσω πάμε.

0: φάση και να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Αν ξέρουμε κανένα κόλπο να πετάξουμε ψηλά, φυσικά και ξέρουμε, τα μαγικά φτερά.

Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θέλω να πω μια καλημέρα που θα φύγει για Ρέθυμνο, για Πλατεία Ελευθερίας, εκεί Κορυδαλό. Κορυδαλάρα, ολέ. Καλημέρα στην Άνοιξη. Αλιστράτη Σερών και Ξυλόκαστρο, Καλιάνη Αρκαδίας, Μεσοράχη Σερών, Τοτολάτα Κεφαλονιάς. Καλημέρα στις Σικές. Καλημέρα σε όλες αυτές τις περιοχές που δεν πρόλαβα ακόμα να στείλω την καλημέρα μου. Θα μείνω λίγο ακόμα εδώ όμως για να απαντήσω. Ευχαριστώ τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στον ήχο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Έχετε την αγάπη μας, έχετε τις ευχές μας για καλή εβδομάδα. Ακολουθούν αμέσως μετά τη δική μας εκπομπή τα νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και αμέσως μετά από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι Μικαέλα Θεοφίλου στα ραδιοφωνά μας. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, φιλιά πολλά λέμε, γεια!

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Θελξιέπια, δηλαδή η Αναστασία Στεϊκοπούλου, που πήρε το όνομα της Ειρήνας που γοήτευε με τα λόγια της. Η Θελξιέπια η σημερινή όμως γοητεύει με τα τραγούδια της. Αυτό είναι το «Εποχές και αιμονές».
1: Ένα

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλου πέρα. more.com.artinfo.gr.
5: Βίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Ιδίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ μόνοι πάνω στη γη, αλλά είμαστε μεγάλη παρέα, δεν είμαστε εγώ και εσύ, εσύ και εγώ μόνο. Και βεβαίως είναι το καλοκαιράκι, είναι από τους Φατμαία, αλλά και με μια παρέα μεγάλη που φτιάχτηκε για να ξαναπούν αυτό το τραγούδι. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και άλλοι πολλοί. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 20 Ιουλίου σήμερα, 200 μέρες του 2026. Πότε πέρασαν και κυρίως πώς πέρασαν, δεν το κατάλαβε κανείς. Κατά τα άλλα, τι έχουμε? Έχουμε την πρώτη Δευτέρα χωρίς Μουντιάλ μετά από 6 εβδομάδες. Αντί να δούμε και τους δικούς μας λίγο, τους χάσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και 41-42 βαθμούς Κελσίου. Θα μας ακούνε εκεί στο Παρίσι ότι έχουμε τόσο και λέμε ότι έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα και θα γελάνε οι άνθρωποι. Ανάποδα πάει πια. Κοίτα πώς γυρίζει ο τροχός, Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είσαστε. Όλα θέλουμε να το μάθουμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει τον ήχο. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον ήλιο του μεσημεριού. Και όπως ακριβώς το λέει και το τραγούδι, τον άμα, ζεστό καλοκαίρι.

Ζεστό καλοκαίρι λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά ζεστό σήμερα το καλοκαίρι, 20 Ιουλίου, το Αηλιά σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε, όσοι έχετε την τιμητική σας μεγάλη γιορτή σήμερα. Ανεβαίνουμε και ψηλά στον Αηλιά, όσο πιο ψηλά γίνεται το κάθε χωριό, η κάθε περιοχή. Εγώ όμως θέλω να πάω σε κάτι άλλο το οποίο πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου κάνει και τρομερή αγανάκτηση μαζί με όλους τους κατοίκους της Γαστούνης, γιατί μας έστειλε μήνυμα ένας ακροατής από εκεί και μας λέει ότι μας έχουν κόψει το νερό σήμερα από το πρωί με τέτοια ζέστη για να κάνουν έργα για υπόγειες οπτικές ίνες. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το αναφέρω, είναι τρομερά σουρεαλιστικό, είναι τρομερά επικίνδυνο για αυτές τις ημέρες που χρειαζόμαστε και δροσιά και χρειαζόμαστε και νερό. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, καλό είναι να σταματήσουν αυτά, να σταματήσουν τα έργα και να ξαναέχουν νερό οι άνθρωποι εκεί, γρήγορα και αποτελεσματικά. 2-10-60-13-168-169 είναι τα τηλεφωνά μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτό, στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπορέσετε να επικοινωνήσουμε έτσι γραπτός. Αν δεν μας έχετε βρει, που νομίζω μας έχετε βρει, γιατί ήδη μας στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι πολλά και αγαπημένα. Δεύτερο πρόγραμμα, 2 λέξεις, 2 M, λατινικοί χαρακτήρες. Στέλνετε το μήνυμά σας στο λογαριασμό μας στο Viber και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο.

Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Οι βουτιές με το κεφάλι. Τώρα, με το κεφάλι δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ με το κεφάλι να κάνω βουτιά. Εγώ κλείνω τη μύτη και μπαίνω σαν τις θείες, σαν τις κυρίες της μεγάλης ηλικίας κανονικά. Δεν μπορώ, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να την πω την αλήθεια μου. Εσύ, Νίκο, που είσαι κανονικά. Τι άνθρωπος, ο αθλητικός άνθρωπος πως φαίνεται. Οι βουτιές λοιπόν με το κεφάλι νομίζω ότι σήμερα ακόμα περισσότερο είναι χρειαζούμενες, είτε με το κεφάλι είτε με τα πόδια κατευθείαν μέσα, μπλουμ. Η αλήθεια είναι ότι ο καύσωνας σήμερα και αύριο κορυφώνεται, η Τετάρτη αποτελεί την πιο δύσκολη μέρα, ειδικά εδώ για την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, θα φτάσει τους 42 και 43 στα Τρίκαλα, τους 42 στη Λάρισα και το Άργος και του 40 στην Αθήνα. Αλλά παρά την έντονη ζέστη, ο δείκτης θερμικής καταπώνησης δεν αναμένεται να λάβει ακραίες διαστάσεις.

φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έτσι λοιπόν ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα υπηρωτικά ορεινά και όπως είπα και πριν θα μας ακούει κανένας Παριζιάνος στις ειδήσεις ότι έχουμε καύσωνα εδώ και θα γελάει.

Μην νομίζετε, η Μαρίνα Σάτι είναι αυτή μαζί με τους Λοκομόντο. Αυτά είναι τα καβουράκια τους εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να πάμε σε κάτι που εμένα μου προκαλεί τρομερά νεύρα, η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν θα πω τίποτα άλλο παρά μόνο ηλεκτρικά πατίνια. Ναι, νέοι κανόνες μπαίνουν ευτυχώς στη χρήση τους. Το νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή, νομίζω αύριο. Προβλέπει απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις και δημιουργία μητρώου πατινιών για την ταυτοποίηση κατόχων και χρηστών. Στόχος, όπως αναφέρεται το Υπουργείο Μεταφορών, είναι μεγαλύτερη ασφάλεια, ιδιαίτερα για τους ανήλικους. Να βάλω και άλλη μία παράμετρο, παρακαλώ, πέρα από την ασφάλεια. Να μην αφήνουν όπου να είναι τα πατίνια. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα. Θέλουμε να παρκάρουμε, γιατί θα βάλω και το πάρκινγκ στη μέση, και έχω δει πατίνι φαρδί πλατή σε χώρο που χρειάζεται κάποιος να παρκάρει. Γιατί να είναι εκεί ακριβώς? Μπορεί να είναι πάνω στο πεζοδρόμιο, μπορεί να είναι σε ένα άλλο σημείο που να μην ενοχλεί. Σε κάθε περίπτωση, τα ηλεκτρικά πατίνια μπαίνουν πλέον σε ενηλικίωση με το ζόρι. Μέχρι τώρα τα έβλεπες να κυκλοφορούν παντού, στα πεζοδρόμια, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ακόμα και με δύο άτομα πάνω, σαν να είναι οικογενειακό όχημα. Τώρα φυσικά θέλουν κράνος, θέλουν ασφάλεια, θέλουν ηλικία 17 και άνω. Με λίγα λόγια, το πατίνι απέκτησε περισσότερα δικαιολογητικά από έναν ενήλικα που πάει να νοικιάσει σπίτι, και έτσι πρέπει να είναι. Αλλιώς, ζωή πατίνι.

Λοιπόν, με αυτό το φάρο θα πάμε με ένα τραγούδι δρόμο και τι τραγούδι, πρωινό στο Ναύπλιο, Γιάννης Μαρκόπουλος. Κάπως έτσι θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίως στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν, νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Σεούλ ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας, Τσο Χιούν. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην Κόνιτσα ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα, μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού του. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κυριάκι Βιωτίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
9: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
10: Στο νησί της Πάτμου.
9: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
10: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
9: Παράλληλα προγράμματα.
10: Εκδηλώσεις και πάρτι.
9: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
10: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
9: Όπως το ζει το σινεμά.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μόνο κάτι θα πούμε για την Κύπρο. Πολλά θα πούμε για την Κύπρο. Πες και κάτι για την Κύπρο, λέγεται αυτό το τραγούδι του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Και βεβαίως έχει κάνει την παραγωγή και ο Πόλης Κυριάκο έχει γράψει τους στίχους. Έχει κάνει την παραγωγή το καλοκαίρι του 2024 ο Γιώργος Νταλάρας. Αυτή η δισκογραφική υπερπαραγωγή που λεγόταν Κύπρος Νιν και ΑΗ, με μια σειρά τραγουδιών σε στίχους του ποιητή της Διασποράς Πόλη Κυριάκου, που αφιερώθηκαν στην Κύπρο, σε μουσικές 12 συνθετών που τραγούδησαν 15 ερμηνευτές και η περίφημη χοροδία Διάσταση από την Κύπρο. Και βεβαίως θα πούμε κάτι για την Κύπρο, γιατί σαν σήμερα έγινε η τουρκική εισβολή με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Η λέξη Ατίλας μπήκε στην ιστορία όχι ως ένας αρχαίος κατακτητής, αλλά ως το όνομα μιας σύγχρονης τραγωδίας. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, οι σιρήνες, η επιστράτευση στην Ελλάδα, οι αποφάσεις του ΟΗΕ που ζητούσαν κατάπαυση του πυρός, αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την κατοχή που ακολούθησε. Μισός αιώνας και κάτι παραπάνω μετά, η Κύπρος παραμένει με ανοιχτή πληγή. Και μια υπενθύμιση ότι η ιστορία δεν τελειώνει όταν σύγχυσουν τα όπλα. Συνεχίζει να ζητά μνήμη, δικαιοσύνη και κυρίως εκείνη τη δύσκολη τέχνη της ειρήνης που οι λαοί συχνά μαθαίνουν αφού πρώτα έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα.

Ρυσοπράσινο φύλλο με τους στίχους να έχει γράψει ο Κύπριος ποιητής και στιχουργός Λεωνίδας Μαλένης, να έχει μελοποιήσει αριστοτεχνικά ο δικός μας, ο μεγάλος μας Μίκης Θεοδωράκης, με την πρώτη και εμβληματική εκτέλεση να γίνεται στη δεκαετία του 60 με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Βασίλης Κατσαρός φροντίζει πλέον τον ήχο, τον οποίο και ευχαριστώ. Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε στον ήλιο του μεσημεριού μέχρι τις 2, δεύτερο ημίωρο, πρώτη ώρα και μια αγάπη για το καλοκαίρι, τι λέτε?

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ελίνα Νικολακοπούλου, Κώστας Τσίρκας, Μυρτό Βασιλείου, Γιώργος Περής. Θέλω κάτι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με ένα τόσο γλυκό τραγούδι το να μιλήσω για αυτό που θα μιλήσω δεν του ταιριάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν θυμάστε, Βασίλη, βοήθησέ με και εσύ που είσαι και ποδοσφαιρόφιλος. Δεν ήταν το 2020, πότε ήταν το 2022 όταν ο Μέση έπρεπε να ντυθεί Σαουδάραβας για να παραλάβει το. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε τον πήχη πολύ παραπάνω στην απονομή. Κάτι γίνεται κάθε φορά με τις απονομές του Μουντιάλ. Αυτή λοιπόν η απονομή ήταν ιδιαίτερη, γιατί ο Τραμπ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Τζάνι Ινφαντίνο. Αυτός δεν είναι της FIFA, κάτι ωραία. Είδες πόσα ξέρω για την απονομή. Και αποδοκιμάστηκε έντονα από ένα πολύ μεγάλο μέρος του γηπέδων και ακούστηκαν και χειροκροτήματα, γιατί δεν έφευγε. Δεν ήθελε να φύγει. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, φύγε να πάρουν τα παιδιά το. Όχι. Η Ισπανία κέρδισε φυσικά τον τελικό. Ο πραγματικός αγώνας όμως της βραδιάς ήταν για το ποιος θα φύγει πρώτος από το βάθρο. Οι παίκτες περίμεναν, το κύπελο περίμενε, οι φωτογράφοι περίμεναν, μόνο ο Τραμπ δεν βιαζότανε. Σαν να είχε ξεχάσει ότι η απονομή ήταν για τους πρωταθλητές, δεν ήταν για αυτόν, όχι για τον οικοδεσπότη της βραδιάς. Για λίγο λοιπόν οι Ισπανοί δεν πανηγύριζαν το κύπελο, πανηγύριζαν την ώρα που θα έμειναν επιτέλους μόνοι τους με αυτό. Και γι' αυτό το λόγο λέω να θυμηθούμε ένα τραγούδι από τη Ροζαλία, που είναι και Ισπανίδα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Μπας και τους ανεβάσουμε λίγο το, μετά από αυτό που πέρασαν οι άνθρωποι, αφού τους πούμε και συγχαρητήρια. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι ένα από τα πολύ έτσι συγκινητικά στιγμιότυπα ήταν και ο Μέση, που έπρεπε να αφήσει την καριέρα του πια με την Εθνική Αργεντινής, ίσως και γενικά ή μόνο με την Εθνική Αργεντινής, αλλά ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ συγκινητικό. Δεν έχασε έναν τελικό, έκλεισε ένα κεφάλαιο, γιατί κάποια στιγμή και οι θρύλοι δεν μετριούνται από τα τρόπαια που σηκώνουν, αλλά από το πόσες γενιές έμαθαν να αγαπούν το ποδόσφαιρο βλέποντάς τους.

Λα Πέρλα και Ροζαλία εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, ναι, μου θυμίσατε και Μαντόνες και αυτά, είχε χαμό, ήταν λίγο πανηγυράκι το χθεσινό. Αυτό το η Αμερικανιά που λέμε η λεγόμενη. Αλλά εντάξει, τα ξεχάσαμε όλα με το που ανέβηκε ο Τραμπ στην απονομή. Λοιπόν, λέω να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί που μπορείτε εσείς που μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη να απολαύσετε απόψε μια εξαιρετική έτσι κωμωδία κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου, η διασκευή και σκηνοθεσία του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, με εξαιρετικούς ηθοποιούς, το Βλαδιμίρο Κυριακίδη να έρχεται να δώσει τη δική του παρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου, τον εμβληματικό Αργκάν, η Σοφία Βογιατζάκη ως η ελαφρόμυαλη σύζυγος, η Παρθένα Χοροζίδου ως η πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια, ο Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει ένα γάμο συμφέροντος, ο Ιωάννης Απέργης, ο Θάνος Μπίρκος, η Αντιγόνη Νάκα, όλοι αυτοί θα βρεθούν απόψε στο θέατρο Δάσου στη Θεσσαλονίκη και θα σας περιμένουν εφόσον και εσείς διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και τη λέξη ασθενής, κατά φαντασία, Μολιέρος, ό,τι θέλετε εσείς, θέατρο, Θεσσαλονίκη, ό,τι από αυτά θέλετε, που να προσδιορίζει βεβαίως ότι μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για το διαγωνισμό αυτών. Και εγώ θα επιστρέψω αφού κάνω την κλήρωση με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για αυτήν την βραδιά, την απόψινή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και το ερώτημα που θέτει και το τραγούδι είναι πού γυρίζεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Σε ενικό, σε πληθυντικό, πού γυρίζεις, πού γυρίζετε, πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς είσαστε. Μανώλη Σιώτης, Μέρι Λίντα, φυσικά. Και εμείς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Κατσαρό στη φροντίδα του ήχου, τη Μικάλη Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον ήλιο του μεσημεριού. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί και θα είμαστε έτσι μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα επιστρέψει και η Ελένη Γιαννοπούλου από τις διακοπές της. Πού γυρίζετε λοιπόν, όλα θέλουμε να τα μάθουμε. Πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε. 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας. Στο Viber επίσης μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Δεύτερο πρόγραμμα, 2 λέξεις 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Και εννοείται ότι εκεί μας στέλνετε μήνυμα και εμείς απαντάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Σε πρώτο χρόνο ή δυνατόν.

Μη γυρίζεις πια, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος. Εμείς λέω να γυρίσουμε λίγο πίσω στα χρόνια. Σήμερα είναι το Αηλιά, εκεί ψηλά που σήμερα γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας. Αλλά για πολλούς από εμάς γιορτάζει και κάτι ακόμα ίσως πιο πολύτιμο, το παιδικό μας καλοκαίρι. Γιατί κάποτε η μεγάλη μας έξοδο δεν ήταν, έξοδος δεν ήταν σε ένα ας πούμε beach bar, ούτε ένα ταξίδι μακριά. Ήταν μια ανηφόρα προς το ξοκλήσι του Αηλιά, με τα καλά μας ρούχα, λίγο πιο χτενισμένη από ότι συνήθως, με τους γονείς να φωνάζουν μην τρέχετε και εμείς να τρέχουμε πιο γρήγορα. Εκεί πάνω ψηλά μας περίμενε όλος ο κόσμος, τα φώτα του χωριού από ψηλά, η μυρωδιά από το θυμάρι, τα ψητά, οι μουσικές που έφταναν μέσα στη νύχτα, τα παγωτά που έλειωναν στα χέρια μας και εκείνη η αίσθηση ότι το καλοκαίρι δεν θα τελειώσει ποτέ. Και ίσως αυτό... αυτό να ήταν το μεγάλο μυστικό των παιδικών μας χρόνων. Δεν είχαμε πολλά, αλλά είχαμε χρόνο. Είχαμε βραδιές που κρατούσαν για πάντα. Είχαμε φίλους που τους βρίσκαμε στο δρόμο και χαρές που χωρούσαν σε ένα πανηγύρι στην κορυφή ενός λόφου. Σήμερα, αν ανεβαίνουμε στον Αηλιά, δεν ανεβαίνουμε μόνο για τη γιορτή. Ανεβαίνουμε λίγο για να συναντήσουμε εκείνα τα παιδιά που ήμασταν κάποτε και που κάπου μέσα μας ακόμα τρέχουν στην ανηφόρα με τα γόνατα σκονισμένα και την καρδιά γεμάτη καλοκαίρι.

του Προφήτη Λία, λοιπόν, Σταμάτης Κόκοτας και βεβαίως Δήμος Μούτσης και Γιώργος Παπαστεφάνου. Και μια που λέμε για τον Προφήτη Λία, τώρα δεν είναι ωραίο που θα πάμε έτσι στο Προφήτη Λία, αλλά πρέπει να σας το πω τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι τρομερά σουρεαλιστικό, αλλά πραγματικό. Δεν τα άμαθες, Βασίλη? Άκου. Έγινε ένα πρωτοφανές επεισόδιο εχθές, παραμονή της γιορτής του Προφήτη Λία, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Λία στο Νεοχώρι Καρδίτσας, με πρωταγωνιστές έναν ιερέα, τον ιερέα του χωριού δηλαδή, και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Σαν να μιλάμε, σαν να περιγράφω εγώ αυτή τη στιγμή ελληνική ταινία του 60 είναι κανονικά. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής, όταν ο πρόεδρος μαζί με κατοίκους πήγαν στο χώρο της εκκλησίας για να προετοιμάσουν τον αύριο χώρο για το παραδοσιακό πανηγύρι της επόμενης ημέρας. Εκεί όμως, λέει, έφτασε και συνεργείο για να στολίσει το χώρο εν ώψη γάμου που ήταν προγραμματισμένο στο ίδιο μεσημέρι, κάτι που ο πρόεδρος δεν γνώριζε. Κλήθηκε ο ιερέας για να βρεθεί λύση. Σύμφωνα όμως με την καταγγελία του πρόεδρου, η συζήτηση εξελίχθηκε σε έναν έντονο καυγά, με τον ιερέα να ζητά να απομακρυνθούν τα τραπέζια και οι προετοιμασίες, και όταν δεν βρέθηκε συμφωνία, κλήθηκε η αστυνομία. Η ένταση κορυφώθηκε μπροστά στους κατοίκους και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν, σύμφωνα με τον πρόεδρο, να τα λέμε αυτά από την άλλη μεριά, ο ιερέας τον χτύπησε με γροθιά, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Λίμνης Πλαστήρα και υπέβαλαν μηνύσεις. Ο γάμος τελικά τελέστηκε, για να λέμε και τα καλά, πώς τελειώνει όμορφα μια ιστορία. Ο γάμος τελέστηκε με έναν άλλον ιερέα. Η Ιερά Μητρόπολη όρισε επίσης άλλους ιερείς για τον Εσπερινό και τη γιορτή του Προφήτη Ηλία. Και είναι μια ιστορία που αποδεικνύει ότι μερικές φορές το πιο δύσκολο θαύμα δεν είναι να γίνει ένας γάμος ή ένα πανηγύρι, είναι να συνεννοηθούν δύο άνθρωποι μεταξύ τους πριν φτάσουν στα άκρα.

Χάρης Αλεξίου, Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου, γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Και βεβαίως το Πάθεις Έρωτα, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αν δεν το έχετε πάθει ήδη δηλαδή. Κάποιος Φιλανδός πάντως έπαθε έρωτα με το ελληνικό σουβλάκι και με την τιμή του. Είναι η ανάρτηση ενός Φιλανδού στο Twitter για την τιμή του ελληνικού πιτόγυρου, που η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε δεκάδες οργισμένες αντιδράσεις από Έλληνες χρήστες. Και αυτό γιατί παρότι στη Φιλανδία η μισθή είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, με τις μέσες μηνιαίες αποδοχές, θα το πω και ας με πιάσει καρδιακό, πλήρους από απασχόλησης να ξεπερνούν τα 4.200 ευρώ για μία δουλειά, όχι για τρεις δουλειές, μία δουλειά. Το φαγητό του δρόμου είναι επίσης αισθητά ακριβότερο από ό,τι στην Ελλάδα εκεί στη Φιλανδία. Ένα κεμπάπ λοιπόν ή ένα μπέργκερ στο Ελσίνκι κοστίζει συνήθως 10 με 15 ευρώ, ενώ ακόμα και ένας καφές συχνά ξεπερνά τα 4 ευρώ. Έτσι λοιπόν αυτός ο Φιλανδός που ήρθε στην Ελλάδα

χαρακτήρισε το ελληνικό πιτόγυρο των 4 ευρώ ως μόνο 4 ευρώ το σουβλάκι. Με το σχόλιο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, να εξοργίζει πολλούς Έλληνες, οι οποίοι επεσήμαναν ότι η ελληνική μισθή είναι πολύ χαμηλότερη και ότι η σύγκριση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα, και έτσι το πιτόγυρο έγινε ξαφνικά οικονομικός δείκτης. Ο Φιλανδός βλέπει 4 ευρώ και λέει ευκαιρία. Ο Έλληνας βλέπει 4 ευρώ και σκέφτεται, ωραία, τώρα μένουν μόνο 26 μέρες μέχρι τον μισθό. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα το σουβλάκι, το πιτόγυρο όπως συνηθίζουμε να λέμε, αν πρόκειται να το αγοράσουμε έχοντας λίγα χρήματα στην άκρη, πρέπει να το βάλουμε σε χρυσοθυρίδα. Πάντως δεν είναι το θέμα αν το πιτόγυρο κοστίζει 4 ευρώ, είναι θέμα πόσα πιτόγυρα αγοράζει ένας μισθός. Γιατί άλλο να μετράς την τιμή και άλλο να μετράς τα σουβλάκια που αντέχει η τσέπη σου μέχρι το τέλος του μήνα.

Έρωτας είναι η αιτία και είμαστε κι εμείς έτσι, πώς να σας το πω τώρα, ερωτευμένοι με αυτό το νέο χρυσό μετάλλιο και το χρυσό κορίτσι που μας έφερε αυτό το χρυσό μετάλλιο, για την Ελένη Ιακωβάκη μιλάω, που έφερε χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 στίβου, K18. Συνοδεύτηκε και από διπλώμα πανελλήνιο ρεκόρ και μια πολύ συγκινητική οικογενειακή ιστορία. Είναι η 17χρονη λοιπόν Ελένη Ιακωβάκη, που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού στα 400 μέτρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K18 στο Ριέτι της Ιταλίας, χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο, συντρίβοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18 και κάτω των 20, το οποίο είναι 53-39 και το είχε πετύχει μόλις στις 27 Ιουνίου. Με αυτό το χρόνο η Ιακωβάκη ανέβηκε στην 7η θέση της λίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 400 μέτρα γυναικών. Είναι μια θέση που πολλές έμπειρες αθλήτριες δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ολόκληρη την καριέρα τους. Αντιλαμβάνεστε τι ωραία πράγματα ετοιμάζονται από αυτήν την εξαιρετική νεαρή αθλήτρια, η οποία, αν σας λέει κάτι το επιθετό της, είναι γιατί ο πατέρας της είναι ο Περικλής Ιακωβάκης, που είναι ίδια ο Περικλής Ιακωβάκης δε. Έχει κατακτήσει το δικό του χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Γκέτεμπορκ ακριβώς 20 χρόνια πριν, και η μητέρα της, Αφροδίτη Μέντζου, ήταν επίσης πρωταθλήτρια στίβου με αγωνίσματα τα 200 και τα 400 μέτρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν προκαλεί καμιά έκπληξη που το ταλέντο και το πάθος για το στίβο κληρονομήθηκαν από γενιά σε γενιά, με τη νεαρή αθλήτρια να μεγαλώνει κυριολεκτικά μέσα σε ένα χώρο που αγαπάει και που ό,τι φαίνεται την αγαπάει και αυτός. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Εμείς λοιπόν έτσι κάπως θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Ένα τραγούδι δρόμος, ένα ορχιστρικό δρόμος και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. 7 λέσχες φιλίες του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκοσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πλήρωσε τις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλαγή σκυτάλη στη Downing Street σήμερα με τον Κίρι Στάρμερ να αναχωρεί από τον πρωθυπουργικό Θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτός είναι ο Σταύρος Ζώρας που έχει γράψει αυτό το τραγούδι και το έχει ερμηνεύσει, αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπάμε. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τελευταίο ημίωρο, στον ήλιο του μεσημεριού, με τον Βασίλη Κατσαρό να φροντίζει τον ήχο, τη Μικαέλα Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ακούστε τώρα πώς μπερδεύονται όλα γλυκά. Θα σας πάμε θέατρο εδώ, στους κατοίκους του κλίνου Άστεως. Θα πάμε σε μια παράσταση που έχει να κάνει με τον Αλέκο Σακελάριο. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, λέγεται. Προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του, τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς, και αυτή την παράσταση μπορείτε να την απολαύσετε απόψε στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού, με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη να βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στο ρόλο του Αλέκου Σακελάριου, και μαζί του η Ματίνα Νικολάου να υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του. Μαζί θα είναι στη σκηνή μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης, και όλο αυτό μπορείτε να τα απολαύσετε απόψε στέλνοντας μήνυμα τώρα, γράφοντας Αλέκος, Σακελάριος, ό,τι θέλετε εσείς, θέατρο, Ίδρυμα Ελληνικός Κόσμος, στο Viber όλα αυτά, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, και εμείς θα επιστρέψουμε κάνοντας μια κλήρωση και με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε εσείς που έχετε κερδίσει. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε και μια άλλη αγαπημένη μας, πολύ αγαπημένη μας ηθοποιός που, και στάρ, μεγάλη στάρ, που αυτή μεγάλωσε γενιές και γενιές. Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη, Μαρούση, 20 Ιουλίου 1934.

Νίκος Σακελάριος, Μάνος Χατζηδάκης, Αλίκη Βουγιουκλάκης, αγαπώ από τα χτύπω κάρδια στο Θρανίο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, παλιός και αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος, και πάμε στο σύγχρονο και παγκόσμιο κινηματογράφο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλήσαμε πολύ για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, μιλήσαμε πολύ, κρίναμε πολύ, αλλά το σημείο έτσι αιχμής είναι πάντα τα αποτελέσματα που φέρνουν τα εισιτήρια και τι γίνεται στις αίθουσες πια. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας διανομής, κατά τις προβολές της Πέμπτης και της Παρασκευής, 16 και 17 Ιουλίου, κόπηκαν περίπου 80.000 εισιτήρια σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για αυτή τη νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη. Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΡΤ, η Village Cinemas είχε ανακοινώσει πάνω από 32.000 προπολήσεις εισιτήριων, ένας αριθμός που ξεπερνά το ρεκόρ της ταινίας Avengers Endgame, που μέχρι σήμερα δεν τηρούσε την κορυφαία επίδοση. Παγκόσμια λοιπόν φρενίτιδα για την Οδύσσεια. Η μεγάλη προσέλευση δεν περιορίστηκε στα multiplex, τα γνωστά έτσι σινεμά, αποτυπώθηκε και στους θερινούς κινηματογράφους, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία μόνο προβολή οι κινηματογράφοι Αμαριλής, Κήπος και Άλσο Ζωγράφου διέθεσαν περίπου 310 εισιτήρια ο καθένας, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική με την οποία ξεκίνησε η προβολή της ταινίας σε όλη τη χώρα και στους θερινούς. Τι ωραία που είναι αυτό. Έτσι λοιπόν η Οδύσσεια απέδειξε κάτι πολύ ελληνικό. Μπορούμε να διαφωνούμε για τα πάντα, αλλά όταν η ιστορία μας γίνεται παγκόσμιο γεγονός, είμαστε οι πρώτοι που θα κλείσουμε θέση στην πρώτη σειρά.

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή. Εγώ δώσω πάντα και το αχ σε αυτόν τον τίτλο. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Νίκος Πορτοκάλογλου. Τι λέτε να δούμε, τι γίνεται δωρεάν, τι μπορούμε να κάνουμε κυρίως στην Αθήνα, αλλά αφορά όχι μόνο τους Αθηναίους, αφορά και τους έτσι, αττικοκατοικούντες. Αφορά και όλους όσοι έρχεστε στην Αττική, στην Αθήνα για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να θέλετε ένα διήμερο, ξέρω εγώ, να περάσετε εδώ, έχετε κάποιες δουλειές, αλλά θέλετε να περάσετε και ένα ωραίο βράδυ όπως σήμερα, ας πούμε. Απόψε στο Θέατρο Κολονού, ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, δωρεάν μία συναυλία αφιέρωμα στο Γρηγόρη Μπίθικο. Έτσι, δεν το λες και λίγο. Από την άλλη μεριά, αν είσαστε οπαδοί, ας πούμε, των οικαστικών και αν έτσι θέλετε να βρεθείτε κάπου που να δείτε μια καινούρια και μια ωραία έτσι έκθεση ζωγραφικής, η ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Μουχταρίδη με τίτλο The Earliest Winds παρουσιάζεται στην Καλφαγιάν Galleries. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα με τέμπερα σε ξύλο και ακουαρέλες σε χαρτί. Αυτά έχω να σας πω για σήμερα. Δεν έχει πολλά, αλλά εσείς έτσι κι αλλιώς τα δωρεάν μπορείτε να τα κάνετε όπου και αν είστε, δηλαδή μια βόλτα μέχρι τη θάλασσα, μια βόλτα κάπου που μπορείτε να δείτε το ηλιοβασίλεμα κατά μόνας ή δυο-δυο σαν τους σιώτες που λένε, ζευγαρωτά, όπως εσείς θέλετε. Η θάλασσα έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα είναι παντού και μας περιμένει.

Αυτή είναι η θάλασσα έτσι όπως μας την ξανατραγούδησε ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Φυσικά η Μίλβα το έχει τραγουδήσει πρώτα αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου και του Θάνου Μικρούτσικου. Εμείς είμαστε λίγο πριν από το τέλος, πριν σας αφήσω στα σίγουρα χέρια της Βάνας Δαφέρμου από τις 2 και μέχρι τις 3. Ο Βασίλης Κατσαρός ήταν στη φροντίδα του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 προηγούμενες ώρες. Το ίδιο θα πράξουμε ακριβώς στις 12. Και αύριο, φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλό μεσημέρι και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε και πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Μπράουνς, Στράους, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Κωνσταντίνος Κραουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου έγραψαν αυτό το τραγούδι για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία και το ερμήνευσε. Είναι το τραγούδι της Αλίκης, αφού μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό το φαινόμενο ηθοποιού που κυριάρχησε στην Ελλάδα, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, σαν σήμερα το 1934 ήρθε στον κόσμο, τραγούδησε και κάποια τραγούδια και μόνη της, αλλά εδώ παρέα με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα του ήχου, Πάνω Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια μέρα σαν αυτή, 20 Ιουλίου, γιορτάζει ο Ηλίας. Χρόνια του πολλά και καλά. Είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης, αφού σαν σήμερα το 1969 ο Νίλ Άρμστρονγκ πατάει, το πρώτος άνθρωπος πατάει το πόδι του στην Σελήνη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα σκακιού, είναι η Αποφράδα ημέρα που το 1974 τα τουρκικά στρατεύματα κάνουν παράνομη απόβαση στην Κύπρο. Είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 356 π.Χ.

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, μια καινούρια ματιά στο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου από τον Πάνο Μουζουράκη που το ερμήνευσε εδώ, το τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε. Και πάμε να συναντήσουμε έναν γνωστό μας Αμερικανό, Μεξικανό μουσικό, ο οποίος έγινε διάσημο στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το συγκρότημά του, τους Σαντάνα. Μιλάμε για τον Κάρλος Σαντάνα βέβαια, το οποίο πρωτοτύπησε σε μια μίξη ροκ και λατινοαμερικάνικης μουσικής. Ο Κάρλος Σαντάνα, ο οποίος έγινε διάσημος ανά τον κόσμο, και το 2003 το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στο νούμερο 20 της λίστας με τους 100 καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy και 3 βραβεία Latin Grammy. Τον έχουμε αγαπήσει πολύ και εμείς εδώ στην Ελλάδα.

ήταν το Black Magic Woman. Έχει πειράσει το παίξιμο του Κάρλο Σαντάνα πολλούς μουσικούς. Νομίζω τον αγάπησε πολύ και ο Αντώνης Βαρδής, ο δικός μας εδώ. Εδώ τον ακούμε παρέα με την Χάρη Αλεξίου στη Rock Ballanda.

Αν με αγαπάς, το ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις, τα ρεφρέν όλων των τραγουδιών που αγαπήσαμε, και κάποια από αυτά ήταν και του Θάνου Μικρούτσικου. Τα τραγούδια λοιπόν του Θάνου Μικρούτσικου θα ακουστούν στο Λυκαβητό απόψε το βράδυ, 20 Ιουλίου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Μίλτος Πασχαλίδης θα τα τραγουδήσουν. Εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, αφού πρώτα στείλουμε τα χαιρετίσματα στην Σαντορίνη, το Ηράκλειο της Κρήτης, την Πάλιουρα της Επανομής, το Έλος της Λακωνίας, το Γαλάτσι, τη Θεσσαλονίκη που μας λέτε ότι όλοι εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη και φύγανε για Χαλκιδική και για νησιά, το Ρέθυμνο, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και για τα πιο ωραία λαϊκά του Σαββάτου που ακούσατε και σας άρεσαν, τον Κρόκο Γοζάνης και από που αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Και αυτό είναι Θάνος Μικρούτσικος, Λάκης Λαζόπουλος, Ελευθερία Αρβανιτάκη και το 0 θα κάνω κύκλο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γιώργος Ανδρέου, Γιώργος Χρονάς, Ελένη Τζελιγοπούλου και το πρόβλημά μου είσαι εσύ. Το πρόβλημα είναι πότε θα προλάβουμε να πάμε και πού θα προλάβουμε να πάμε από τις τόσες εκδηλώσεις που υπάρχουν και εντός και εκτός τυχών και στην περιφέρεια που υπάρχουν οι περισσότερες. Η Ελένη Τζελιγοπούλου λοιπόν σήμερα το βράδυ θα τραγουδήσει στη Μυτιλήνη, στο Ανοιχτό Θέατρο Κάστρου Μυτιλήνης, στις 22 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη που μας έρχεται, στη Νάξο, στο Γυμνάσιο της χώρας Νάξου, στις 25 το Σάββατο στο Sunny Festival παρέα με τη Δήμητρα Γαλάν και την Εστουδία Αντίνα, και στις 31 Ιουλίου στη Λευκάδα, στο Ανοιχτό Θέατρο της Λευκάδας. Εν μεταξύ σήμερα στη Μονή Λαζαριστών εκεί πάνω στην Θεσσαλονίκη τραγουδούν στις 9.30 η Pink Martini, παρακαλώ.

Αν θέλετε, ανηφορίζουμε και στο επταπύργιο της Θεσσαλονίκης, εκεί που αύριο και μεθαύριο, 21 και 22 του μήνα, θα βρεθούν ο Θοδωρής Βουτσικάκης στην ερμηνεία και η Λίνα Νικολακοπούλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια και την αφήγηση, με τον τίτλο «Με αυτόν τον έρωτα». Το φεστιβάλ του επταπυργίου της Θεσσαλονίκης τους φιλοξενεί και εμείς πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον, το «Να πεις για μένα» με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, το παραδοσιακό των Βαλκανίων με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο Ξυλόκαστρο με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα που μας στείλατε, στην Θεσσαλονίκη, στην Ίδρα και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Ο Σωκράτης Μάλαμα παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα έχει συνέχεια στις συναυλίες του. Απόψε το βράδυ θα βρεθούν στο Λόφο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο, στις 22 την Τετάρτη δηλαδή στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ στις 24 την Παρασκευή στην παραλία του Μύρτου. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ιουλία Καραπατάκη, το καινούριο τραγούδι που της έγραψαν ο Άγιος Παπαπαναγιώτου και ο Νίκος Γύρας, είναι το «Μέσα μου» ή «Στου ονείρου τη φωτιά». Έχει δύο τίτλους.

Ο Νίκος Θερζής έγραψε τη μουσική, ο Γιάννης Κότσιρας τους στίχους και ερμήνευσε το φως από τον Πάλε Ποτέ Σασμό. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει και τα 30 του χρόνια στο τραγούδι και σήμερα, αύριο συγγνώμη, 3η 21 Ιουλίου θα βρεθεί στα Χανιά στο πάρκο Μαρκοπούλου, την 5η στο Ηράκλειο, την Παρασκευή στο Ρέθυμνο και τη Δευτέρα 27 στην Καλονή της Λέσβου. Μένει να στείλουμε τα τελευταία χαιρετίσματα στην Λάρισα που, όπως μας είπατε, αλλά το βλέπουμε και εμείς, σήμερα θα απολαύσετε την θεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, η οποία θα βρεθεί την Τετάρτη και στην Καβάλα, την 5η στην Αλεξανδρούπολη, την Παρασκευή στην Ξάνθη, το Σάββατο στο Κιλκής και τη Δευτέρα στη Μαγνησία, στην πλατεία Ρίγα Φεραίου, στον Βόλο. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στην Καβάλα, να ευχαριστήσουμε πολύ τη Χαραγιανοπούλου που φρόντισε το τελευταίο ημίωρο τα του ήχου. Από την Πάνοδο Φέρμου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2. Σοκράτης Μάλαμα στη μουσική, Μάνος Τσιλιμίδης στους στίχους και η Μαριάννα Παπαμακαρίου τραγουδά το ρήγμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Get like Mary Teresa. Nah, nah, nah. Stupid bitch, nah, nah, nah. Find the money, you know, and try. Jara Staffarai, try to be unright. The sky's the limit has died. Financial starai, kiosk kivernai. Which side are you on? The rap side, the moon. Monster burn up the fire. Jungle town, the king, the king town. Massive burn on our fire. Σε τα αυτιά σου κι αν είσαι την καρδιά σου να ζήσεις μπορείς. Αφήξεις απ' τον Άρη. Ζούμε στη χώρα που το μέτριο πουλάει. Ποιος το πλεντάει, ποιος να μας πάει. Τσάρα στα παράει και πάλι ξανά. Πού να πάμε να βρούμε αυτό που αγαπάμε και στην καρδιά. The guns like bang. Raps gang bang, okay bang. Ρέντιο σπεσιαλίστα και μαγική αρτίστα. Πού σε θανάσει να δεις που έχει φτάσει. Εναλλακτική μουσική, τρομοκρατία. Τώρα μας ακούνε και απ' την Πολωνία. Δώσε βάση στην παραγωγή και όχι σε αυτό που θέλει να ακουστεί από το ραδιόφωνο του τρόμου. Ερήμος σπίτις και πολυτεχνίτης του δρόμου. Αστό στην καρδιά παλιωμοδίτης. Δώσε βάση να βρω τα λογικά μου. Όχι ψυχοφάρμακο, δεν θέλω τη μαμά μου. Δεν θέλω αμοιβή, δεν θέλω συνταγή. Από ό,τι έχει παραχθεί δεν μιλάω στο μέλλον, δεν είμαι Αφρική. Δεν μιλάω σε σένα, είμαι πάλι γη. Σε τα αυτιά σου κι αν είσαι την καρδιά σου να ζήσεις μπορείς. Αφήξεις απ' τον Άρη. Ζούμε στη χώρα που το μέτριο πουλάει. Ποιος το

Αφήξεις από τον Άρη, λεγόταν αυτό ο Χαρά. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Αφήξεις από τον Άρη, δηλαδή τότε φοβόντουσαν ότι θα έρθουν κάποιοι Αριανοί, ξέρω εγώ, και θα κατακτήσουν τη γη κτλ. Τι αφέλειες είναι αυτά. Σαν χλαμάρες δηλαδή, αφού είναι ήδη εδώ, ζουν ανάμεσά μας και εμείς ανάμεσά τους. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπήκατε ακριβώς τώρα στις ροκ συναστροφές.

Ναι, οι λέξεις είναι φτωχές για κάποια μεγέθη. Εδώ τώρα τι να πει κανείς για τους Fleetwood Mac. Συνταρακτική, μια απλή λέξη είναι μπροστά σε αυτό που πραγματικά ήταν η Fleetwood Mac. Και μιας και το συνδέεται, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω πως και για το Messi δεν υπάρχουν λόγια, και για τον Cristiano και για τον Modric και για τους άλλους αυτούς που είχαμε την τύχη ευτυχώς να ζήσουμε στις μέρες τους. Ένας-ένας αποσύρονται και φεύγουν από την κυκλοφορία, θα λέγαμε, ας πούμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως τον μακροχρόνο αυτά τα μεγέθη είναι για τα οποία θα συζητούν και στο μέλλον, έτσι, και στο, θα έλεγα, απότερο, όχι μόνο το εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε ήδη στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε, εκεί θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο, για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Ναι, αλλά τι γίνεται όταν τις οθόνες, οι φόνοι και τα αίματα βγαίνουν παρά έξω και καμιά οθόνη δεν μπορεί να, θα έλεγα, παρουσιάσει, αντικατοπτρίσει ό,τι λέξη, πάλι με τις λέξεις παίζουμε, βάλτε ό,τι λέξη θέλετε εκεί, την πραγματικότητα, την κανονική ζωή.

ζωής, κάτι ωραίο κοντά. Η άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος, τρελά, τρελά να μας κοντά, όλο προς τη γραμμή των

Ο Θάνος έκανε υπέροχη δουλειά, ο Λιμιέρα αν θέλετε, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, σε αυτό το Cosmopolitics, με την φωνή του Πέτρου Φυσούν βέβαια και την απαγγελία σε αυτό το υπέροχο που τέλειωσε. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, πολλά χαιρετίσματα σε εσάς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, να είστε καλά, ανταποδίδω όλες τις ευχές, ανταποδίδω όλα τα, έτσι, όλη τη θετική άβρα και σκέψη, να είστε καλά και συνεχίζουμε.

τι λέτε να το πάρουμε αυτό? Υπόσχομαι να το μεταδώσουμε πάλι, αλλά επειδή είναι μια δοκιμασία για όλους μας και κυρίως για εσάς, εγώ δεν δοκιμάζομαι πια, είναι... έχουμε και τις διαστροφές μας εδώ στην εκπομπή. Θα μπορούσα το συγκεκριμένο τραγούδι να το ακούω και έτσι. Είναι καταπληκτικό, μου αρέσει δηλαδή. Αλλά δεν είναι πρέπον, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Θεός χωρέστη. Το πρέπον να κάνεις, μου λέει. Το πρέπον. Λοιπόν, ξέρετε τώρα. Και αν δεν ξέρετε, θα παίξουμε ένα άλλο τώρα που μου αρέσει επίσης ιδιαίτερα και θα μας πάει στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio, που θα έρθουν προσεχώς δηλαδή μετά το τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, τον ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Ανακοινώθηκε επισήμως στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Ευβίας Σημεών και Δίκογλου. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένταση μεταξύ αστυνομίας και συγκεντρωμένων στο χώρο των δικαστηρίων. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι διαμεσολαβήτριες χώρες πρότειναν στο Ιράν δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Είμαστε σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποδεχθούμε τις συνέπειες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θραύσματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να σας πω πως πιάσαμε Ντόχα, να στείλω πολλά χαιρετίσματα εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Μας ακούτε βέβαια από τον γνωστό κόμβο airteco.gr. Εκεί υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας για μεταχρονολογημένη ακρόαση. Για σας που θα έχετε πιθανό σύνδρομο στέρησης από εβδομάδα που θα είμαστε σε άδεια, αυτή η εκπομπή θα επιστρέψει τον Αύγουστο. Εκεί είναι μια καλή λύση, ας πούμε, και μπορείτε να παρακολουθείτε επίσης, για να σοβαρευτώ, από το airteco.gr και το πρόγραμμά μας σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ βρίσκονται εκεί. Αν δεν το έχετε δει ακόμα, ρίξτε μια ματιά, αξίζει τον κόπο, γιατί δεν είναι μόνο τα προγράμματα, είναι και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα.

Είναι ωραίο το Viber, στέλνετε και ενδιαφέρουσες εικόνες. Να, ο φίλος μας ο Χάρης μου στέλνει ένα βίντεο, φράγμα τριανταφυλιάς στη Φλόρινα. Σε ευχαριστώ πολύ Χάρη, καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι σε όσους δεν έχετε ακόμα ξεκινήσει τις διακοπές σας, σε όσους δεν θα πάτε διακοπές, γιατί και όσοι και όσες δεν θα πάτε καθόλου είναι και μην κοιτάτε που δώσαν. Άκουγα σήμερα κάτι αστρονομικά ποσά για εισιτήριο στο Μουντιάλε. Χαρά. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας, δεν είναι και μέλα. Τα άκουσα αυτά τα ποσά. 1000 δολάρια και κάτι τέτοια για. Όχι, παιδιά, λυπάμαι πολύ. Ας μην πάω Μουντιάλ. Δεν πειράζει. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέρετε, κάποιοι τα έχουν και δεν τα δίνουν. Είναι ότι είναι μια πρόκληση στην. Θα έλεγα ευρύτερα στην λογική. Όλο αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε τώρα στην εποχή του καπιταλισμού και τα λοιπά και τα γνωστά όλα αυτά τα τσιτάτα τι σημασία έχει και είναι ένα θέαμα το οποίο πρέπει, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, είναι ένα θέαμα λέει το οποίο πρέπει να πληρωθεί πολύ ακριβά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, ως τους περιορέξεως κολοκυθόπιτα ή ό,τι άλλο θέλετε βάλτε εκεί. Εγώ δεν περνάω ούτε απ' έξω, όχι με αυτό το εστήριο, ευρύτερα με πρόκληση στην κοινή λογική. Και με άλλες προκλήσεις, όχι μόνο αυτή, και προσκλήσεις.

Ωραία εκδοχή στο τραγούδι του Πολ Σάιμον από τον Βασίλη Καζούλη. Πυγμάχος έγινε το The Boxer. Και ανεβάζω λίγο στροφές πριν το τέλος.

Ταχύτητα ποδήλατα βέβαια, που δίνουν τη θέση τους στο, θα έλεγα, στην υποσημείωση της ημέρας. Ο Σιδηρής Πρίντες ακολουθεί εδώ σε λίγο με το κλειδί του Σολ. Όχι, δεν είναι αυτή, δεν ήταν αυτή η υποσημείωση. Είναι ότι αν είναι εδώ διαρκώς και αδιαλείπτος στο πρόγραμμά μας, είναι πάρα πολύ πιθανό, εκτός θεματικού απρόπτου, να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές αύριο εδώ στις 3. Για σήμερα ακολουθώ το, αυτό που λέει το επόμενο τραγούδι. Χαιρετίσματα πολλά σε όλους και όλες εσάς που μας στείλατε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες από διάφορους προορισμούς. Να είστε πάντα καλά και πάντα με αισιοδοξία. Έτσι, τα ποτήρια μισογεμάτα τα θέλω, ακόμα και όταν έχουμε πιει το περισσότερο νερό. Είπαμε αισιοδοξία, το άπαν στη ζωή αυτή, που όπως την αντιλαμβάνεται βέβαια ο καθένας, την αισιοδοξία. Εντάξει, υποψήφιοι για αποχώρηση. Τσοπάνα ρεύ και υπόγεια ρεύματα. Αισιόδοξο, μη μου πείτε. Για σήμερα από τον Πάνο Χρυσοστόμου, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόδιπος. more.com, artinfo.gr.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

5 λεπτά μετά από τις 4, η σημερινή καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο, είναι ο Σιδηρής Πρίντεζης στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Με ένα κομμάτι του Μιχάλη Κουμπιού ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή, το ορχιστρικό μας θέμα, Φωτογραφία Πειραιά. Ο τίτλος του, ο Πειραιάς αυτήν την εποχή και για το καλοκαίρι και αφετηρία και σημείο επιστροφής για πάρα πολλούς. Και εσύ και εγώ. Σχέση όχι με τον Πειραιά αλλά με τη θάλασσα.

Το Ρόδινο Φεγγάρι είναι ένα άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, ένα άλμπουμ του Αντώνη Μιτζέλου και του Νίκου Κλειδιώτη σε σύνθεση και στίχους αντίστοιχα, με 10 κομμάτια τα οποία ερμηνεύουν η Μιρέλα Πάχου, ο Βασίλης Λέκας, η Ζωή Παπαδοπούλου, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Βάλια Σκούρα, η Λίνα Ροδοπούλου, αλλά και ο ίδιος ο Αντώνης Μιτζέλους, ο οποίος εκτός από σύνθεση υπογράφει ενορχήστρωση, παραγωγή και κιθάρες. Εμείς ακούσαμε τη Ζωή Παπαδοπούλου εδώ να τραγουδά «Εσύ και εγώ», πάντα από το άλμπουμ «Ρόδινο Φεγγάρι» του Αντώνη Μιτζέλου και του Νίκου Κλησιώτη, και να μείνουμε στον Αντώνη Μιτζέλο, να πάμε πιο πίσω στο χρόνο με τους στίχους της Ελένης Γιώγα και τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, η πρώτη μας φορά.

Ακούσαμε λίγο πριν τον Γιάννη Βουγιατζή να τραγουδά το τραγούδι «Η πρώτη μας νύχτα» του Μίμη Πλέσσα και του Κώστα Πρετεντέρη, όπως είπαμε, από την ταινία «Αμερική το προτιμούν κρύο» του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκεί φαινόταν ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης να το τραγουδά στη Ζωή Λάσκαρη. Δεν ήταν ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης, ήταν ο Λάκης Παλίδης που έκανε κάποια στιγμή και εκπομπές εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Ωστόσο, καθιερώθηκε το τραγούδι αυτό με τη φωνή του Γιάννη Βουγιατζή. Κάποια χρόνια αργότερα η Ζωή Λάσκαρη φαινόταν να τραγουδά στις Θαλασσίες της Χάντρες, πάλι ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, το Crazy Girl, όμως και εδώ ήταν ντουπλαρισμένη, καθώς το τραγούδι αυτό στη δισκογραφία πέρασε τόσο από την Έλλη Μάν όσο και από την Αλέκα Κανελίδου, έτσι όπως ακούσαμε αυτό το τρελό κορίτσι.

ξένα κομμάτια και τα δύο, και το Simon Says που έγινε τρελοκόριτσο και το Τζούκερο το ιταλικό που έγινε σου δώσα την αγάπη μου, με τη διασκευή του Κώστα Τσερόνι. Το πρώτο τραγουδήθηκε από τους Charms με τους ελληνικούς στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Το δεύτερο τραγουδήθηκε από τους Idols, και ο Γιώργος Παπαστεφάνου δεν είναι μόνο γνωστός για τους στίχους από το Νέο Κύμα στο επίπεδο της στιχουργικής πάντα, ή για την Άναμπελ, ή για το Στου Προφήτη Ηλία τα Σοκάκια. Δεν είναι λίγα τα pop κομμάτια, ξένες μελωδίες κυρίως, τα οποία έδωσε ελληνικούς στίχους. Ιταλικό ήταν το προηγούμενο, όπως και το επόμενο, το Un Bimbo Su Leona του Αντρέανα Τσελεντάνου, με τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου, τραγουδήθηκε από τους Sounds και έγινε το μάθημα. Τίτλοι ειδήσεων και παρερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάο και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία νυχτά της Οδυσσού. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοινούσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός πρότειναν στο Ιράν οι διαμεσολαβήτριες χώρες, σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Εμείς, ό,τι πρόταση φέρνουμε, την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Ο κ. Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιαιτήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Ευθιώτιδας. Στο έργο της κατάσβεσης, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, υπέβαλαν τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

στο δεύτερο ημίωρο και στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από διαφορετικά μουσικά μονοπάτια σας ξαναβρίσκουμε στο δρόμο του. Ο Δημήτρης Λάιος έχει γράψει τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ και τα έχει τραγουδήσει κιόλας και εμείς ακούσαμε το ομότιλο κομμάτι και σαν ένα παιχνίδι με τις λέξεις και με τα ονόματα που το συνηθίζουμε άλλωστε και στην εκπομπή αυτή, βάζοντας ένα γράμμα θα πάμε πιο πίσω στο χρόνο από το Δημήτρη Λάιο στο Δημήτρη Λάγιο. Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας πάνω στην ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη και ο Γιώργος Νταλάρας σε Ευλογημένη Μέρα.

Ο Γιώργος Δαλάρας τραγούδησε σε Ευλογημένη Μέρα από το έργο Ήλιος ο Ηλιάτορας, μελοποίηση του Δημήτρη Λάγιου πάνω στο έργο του Οδυσσέα Ηλίτη, και από τον Ήλιο τον Ηλιάτορα στον Ήλιο τον Πρώτο. Εδώ είναι η μελοποίηση του Γιάννη Μαρκόπουλου πάνω σε αυτό το έργο του Οδυσσέα Ηλίτη, η φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, και είναι το παιδί με το γροτζινισμένο γόνατο.

13 χρόνια χωρίζουν τις μελοποιήσεις αυτών των δύο έργων του Οδυσσέα Ηλίτη. Το 1982 κυκλοφορεί ο Ήλιος ο Ηλιάτορας με τη μουσική του Δημήτρη Λάγιου, όπως είπαμε. Το 1969 είχε κυκλοφορήσει ο Ήλιος ο Πρώτος με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, από όπου ακούσαμε τη Μαρία Δημητριάδη και χοροδία. Η Μαρία Δημητριάδη έχει συμμετοχή και στο επόμενο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, το Χρονικό, κυκλοφορεί ένα χρόνο αργότερα, το 1970, πάνω στην ποίηση του Κάπα Χιμήρη. Όμως εδώ η Μαρία Δημητριάδη δεν είναι μόνη της, είναι μαζί και ο Νίκος Ξυλούρης, τον οποίο και θα ακούσουμε.

και από το καφενείο η Ελλάς στο κουρίον η ωραία Ελλάς. Ο λόγος του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική και η ερμηνεία από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

είχα τον παλιό μου τον κουρέ. Είχε την άνοιξη τριγύρω του και φύλλα. Συνταξιούχος με μια χλένη και μαρβίλα. Του φίλησα το χέρι σαν αρχιερέα. Μες στο κουρίο του κλουβιά γλάστρες με αστέρι. Η κάρτα του έγραφε όπισθεν δηλαδέρι. Είναι ο πνευμά, ξηράφια οι μηχανές του. Πότε δεν άκουσε κανένας τις φωνές του.

κρατούσε πάντα φυλαχτό από τους πελάτες. Κάτι ελάχιστο από εκείνα τα μαλλιά του, κι αφού δεν ήξερε να παίρνει από την καρδιά τους, γνώριζε τρόπους για να ζει με αυταπάτες. Και καλλιτέχνες και υπάλληλοι και εργάτες, όλοι στα χέρια του γινόνταν μαθητές του, και στρατηγοί και δεκανείς και οι αθλητές του στις αγορές κυκλοφορούσαν στρατιλάτες.

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Μάνος Ελευθερίου, Κουρίων, η ωραία Ελλάς. Και να κλείσουμε, λέω, με το «Μάνα μου Ελλάς», αυτό το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, που είχαμε ακούσει στο «Ρεμπέτικο», την ταινία του Κώστα Φέρη, της οποίας τη μουσική υπέγραφε ο Σταύρος Ξαρχάκος, με αφορμή τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία της. Πριν από λίγα χρόνια δόθηκε μια σειρά συναυλιών με τα τραγούδια της ταινίας, ηχογραφήθηκε. Και η σειρά αυτή κυκλοφόρησε πέρυσι σε CD. Σταύρος Ξαρχάκος και χοροδία «Μάνα μου Ελλάς» από ζωντανή ηχογράφηση. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ τη Χαραγιανοπούλου που ήταν στον ήχο. Ο Σιδερής Πρίτιζης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Για χαρά, προσέχετε με τη ζέστη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Μπράουνς, Στράους, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Δεν θυμάμαι

Έτσι είμαι εγώ, ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει από την Ήρω, εδώ στην διασκευή, στο φρεσκάρισμα του τραγουδιού, εάν θέλετε, από τον Παπαζό, η Μπίλι Κάρκ συμμετέχει και ερμηνεύει. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, 20 κιόλας. Ο Ιούλιος, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε στους 103,7 για την Αθήνα, τους 102,9 επίσης για την Αθήνα και τις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Από το erteco.gr, από την ψηφιακή σας τηλεόραση, από το application του Ερτέκο, και έτσι είμαι εγώ, να σ' ονειρεύομαι μου είναι αρκετό, κάπως έτσι πιστεύω ότι παρηγορούνται οι υποστηρικτές της Αργεντινής. Σήμερα δύσκολα τα πράγματα, και χθες είναι σαν να απλά μπήκανε κάπως στο γήπεδο. Το κατάφερε η Ισπανία περισσότερο να το κάνει αυτό, να εξαφανίσει την Αργεντινή. Καλώς ήρθατε λοιπόν, η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα.

0: Συγκεντρώνομαι σε μηνυμάλ από το Ερώτικα που κάλεσε τον Δάκη σε ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε εκείνος, η στιγμή, το κομμάτι που ακούσαμε, και για αυτή τη στιγμή, μάλλον για τις στιγμές, είναι γραμμένο και το επόμενο, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μανώλη Ρασούλη. Εκείνος είχε στο μυαλό του μια μελωδία ενός Ισραηλινού τραγουδοποιού, του Γεχούντα Πόλικερ, διάσημος τη δεκαετία του 80, και είχε γράψει πάνω σε αυτή τη μελωδία κάποιους στίχους ο Μανώλης Ρασούλης, και στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2012, την Τρίπλα, η Χαρούλα Αλεξίου τραγουδάει τις στιγμές με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη να ακούγεται μέσα στο τραγούδι.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα, μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα, και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on,

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

Νωρίτερα, αρκετά χρόνια είχε γράψει για αυτό το 2012 που φαινόταν μακρινό στο Μανώλη Ρασούλη. Τότε δεν το πρόλαβε να το δει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και το 12 και το 12 και μετά. Και θα κρατήσουμε αυτή την τελευταία φράση του τραγουδιού για να ακούσουμε το εμβληματικό τραγούδι των Queen. Ήταν το τελευταίο σίγκλ που κυκλοφόρησε πριν από το θάνατο του Freddie Mercury. Είχαν φτάσει κιόλας στο 14ο στούντιο άλμπουμ τους οι Queen.

Τι να πούμε για τη Φλέρη Ντεντονάκη, τι να πούμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, τι να πούμε για τον Νίκο Καζαντζάκη. Τίποτα να μην πούμε για όλους αυτούς. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως ακούγοντας αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν γράφτηκαν στίχοι για τραγούδι, δεν ήταν κάποιο ποίημα, δεν ήταν κάποιοι στίχοι που θα γινόταν τραγούδι, αλλά πεζό κείμενο, ο οποίος συνθέτης προσάρμοσε από αυτούσιες φράσεις που πήρε διάσπαρτες μέσα από τον Καπετάν Μιχάλη, το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, και έφτιαξε αυτό το τραγούδι που αλλάζει τόσες φορές ρυθμό και μελωδία μέσα σε αυτά τα 3,5 λεπτά. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας πάντα, και εδώ ένα άλλο ποίημα που ήταν πολύ μεγαλύτερο και ο Λουκάς Θάνος μελοποίησε κάποιες από τις στροφές του. Το ποίημα κανονικά έχει 26 στροφές και 104 στίχους, είναι η μπαλάντα του Κυρμέντιου.

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,

γιτάρο συνθέτης τότε Λουκάς Θάνος στο σάλπισμα. Τότε ο Νίκος Ξυλούρης τραγούδησε την μπαλάδα του Κυρμέντιουμ, το ποίημα του Κώστα Βάρναλη. Μπορεί να φαίνεται το τραγούδι παλιό, ο ήχος του να ακούγεται παλιός, αλλά η δόνησή του, το νόημά του, αυτό που τελικά μας λέει χρησιμοποιώντας τον γαϊδαράκο, τον Κυρμέντιο, δυστυχώς δεν είναι καθόλου παλιό.

Θανάσης Παπακοσταντίνου εδώ από τα Λάφυρα. Ήταν η Μελίνα Κανά που τραγούδησε. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 6. Κάνουμε παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους να πω ξανά. Και είναι η Στεφανία Τσακίρη. Στον ήχο είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Παίζω καμιά φορά με την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και βάζω τίτλους τραγουδιών για να δω τι θα μου βγάλει. Σπάνια πετυχαίνει τα σωστά. Τώρα ας πούμε εδώ για το «Βάλε κρασί» λέει τα εξής. Η φράση και το τραγούδι «Βάλε κρασί» παραπέμπει συνήθως στο γνωστό παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι «Βάλε κρασί στο μαστραπά». Και συνεχίζει τώρα, δεν τελειώνει εκεί, γιατί αρχίζει και η ανάλυση, έτσι, εδώ αρχίζει το γέλιο. Το κρασί ωστόσο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, με ιστορικές αναφορές που ξεκινούν από τη Μινωική Κρήτη και τη Μυκηναϊκή εποχή. Και συνεχίζει τώρα, τι να σας λέω, πηγαίνει σε άλλους κόσμους, σε άλλες εποχές. Δεν ξέρω πραγματικά σε 10-20 χρόνια από τώρα τι από αυτά που θα ξέρουμε από τα τραγούδια θα ισχύει πραγματικά και τι όχι, και αν θα μπορούμε μεταξύ μας τουλάχιστον να συνεννοηθούμε για τα βασικά. Καινούρια Ιουλία Καραπατάκη εδώ, Νίκος Γύρας στα λόγια, Άγιος Παπαπαναγιώτος στη μουσική.

Μέσα μου λοιπόν, ή αλλιώς του ονείρου η φωτιά, η Ιουλία Καραπατάκη εδώ σε αυτό το βαλκανικό τραγούδι και ένα τραγούδι για τη συνέχεια για όσους νιώθουν ή είναι ρεαλιστές. Βέβαια έχει και αυτό δόσεις ηρωνίας, βέβαια πολύ μεγάλες, από τον Εισβολέα που λέει πως είναι που είμαι ρεαλιστής και οι ουτοπίες με πνίγουν, τα όνειρά μου σταματούν μόλις τα μάτια ανοίγουν. Μαζί με τη Σαμέλη Παπαβασιλείου και τον Άκη Μπιτσάνη.

Ήταν 1982, ήταν από το Εμπάρκο, ήταν ο Βλάσης Μπονάτσος που τραγούδησε τη Σκάντζα, του Άλκη Αλκαίου και του Θάνου Μικρούτσικου. Και σε λίγη ώρα, σήμερα ξέρω ότι ήδη κάποιοι μπορεί να ετοιμάζεστε έτσι να κάνετε την προετοιμασία σας και ψυχολογικά, γιατί πάντα αυτή είναι η προετοιμασία ίσως πριν από τις συναυλίες, ετοιμάζετε να πάτε στο Λυκαβητό για το μεγάλο αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο με τον τίτλο «Πάντα γελαστή και γελασμένη». Είναι sold out η συναυλία της Αθήνας με Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννη Κότσιρα, Δημήτρη Μπάση, Μαρία Παπαγεωργίου και Μίλτο Πασχαλίδη. Και έχει ανακοινωθεί και ακόμη μία συναυλία στη Θεσσαλονίκη, συναυλία αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, στη Μονή Λαζαριστών στις 4 Σεπτεμβρίου, με Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννη Κότσιρα, Δημήτρη Μπάση, Κώστα Θωμαίδη και Νεφέλη Φασούλη. Αυτά στις 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα υπάρχουν εκεί κάποια εισιτήρια. Για την απόψινή συναυλία στο Λυκαβητό δεν υπάρχουν, σας το λέω για να μην ταλαιπωρηθείτε.

Σκεφτείτε να ζούσε ο Θάνος Μικρούτσικος και να έκανε, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Τρυπολίτη, για παράδειγμα. Τι συναυλία θα ήταν αυτή? Ήταν το Αρλεκίν, τα λόγια του Κώστα Τρυπολίτη, μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, ένα από τα λίγα τραγούδια που επέλεξε ο συνθέτης να ερμηνεύσει ο ίδιος. Και στην ουτοπία των βιβλίων και η ουτοπία του καλοκαιριού εδώ θα έρθει να κολλήσει, με τα λόγια του Οδυσσέα Ιωάννου από το άλμπουμ Πρώτες Λέξεις, η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

0: ζωή μας μια μέρα, ας είναι ακόμα μεσημέρι στη μέρα αυτή, σε αυτή τη διάρκεια. Και ήταν η Νατάσα Μποφίλιο εδώ. Αξίζει να ακούσετε τις πρώτες λέξεις, αυτό το υπέροχο άλμπουμ ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος, που μοιραζόταν ερμηνευτικά η Νατάσα Μποφίλιο με τον Σοκράτη Μάλαμα. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, με λίγη θάλασσα, αφού πιάσαμε στο καλοκαίρι, θα κλείσουμε και τις σκιαδαρέσες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο στις 5. Ήταν η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, από τον Μιχάλη Γελασάκη. Καλό απόγευμα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
6: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
8: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Προσολοταχώς λοιπόν για το αύριο, να τέλειωσε και το Μουντιάλ, να ηρεμήσουμε λίγο, μου λέει η Χαρά. Μα τι πλήξη είχε το φετινό Μουντιάλ, μου αρέσει που είναι τόσο πολύ μέσα στα πράγματα, ώστε έκρινε ότι ο χθεσινός τελικός ήταν για να αποκοιμηθείς. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο μας, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος. Θα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Αλλά λέει και κάτι άλλο πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό, το που ανοίγεις έτσι στη θάλασσα, λύνει βάρκα τα σκοινιά και πάει στο όνειρο. Μιλάει για συγγνώμη. Σπουδαίο πράγμα η συγγνώμη, όταν τη λέμε και την εννοούμε. Εδώ λοιπόν και η Άλκης της Πρωτοψάλτη με Ευανθία Ρεμπούτσικα και Ελένη Ζιώγα στο ξεκίνημα. Γιάννης Κότσιρας, οι ίδιες δημιουργεί στο επόμενο από το περίφημο άλμπουμ «Μόνο ένα φιλί», «Χάντρα θαλασσιά». Καλώς ορίσατε.

Είδα καλό καιρό λοιπόν. Εδώ τουλάχιστον έχει αυξηθεί σημαντικά η θερμοκρασία. Διαχειρίσιμο είναι το θέμα, πιστεύω, ακόμα, γιατί είναι και οι πρώτες μέρες. Άλλωστε, ας μείνουμε σε αυτό, ευχόμαστε να μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα και χωρίς δυσάρεστες γενικότερα εκπλήξεις. Το θαλασσί της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη, λοιπόν. Γιάννης Κότσιρας και 10 μάγισσες. Τα δάκτυλά σου, ο Γιάννης Αβιδάκης. Μουσική Θοδωρή Λαχανά, στίχη από τον Γιάννη Καλπούζο.

10 μάγισσες στα δάχτυλά σου, Γιάννη Σαβιδάκη, με στίχους του Γιάννη Καλπούζου, μουσική του Θοδωρή Λαχανά και Χίλια Περιστέρια είναι Γιώργος Αμπέτας με στίχους της Ιωάννας Κλιάσιου σε μια καινούρια προσέγγιση από την Ανδριάνα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Κάπως έτσι είναι, γιατί όσες και όσοι βρέθηκαν εκείνο το καλοκαίρι του 83 στο πάρτι στη Βουλιαγμένη έχουν να το λένε ακόμα από τις σημαντικότερες αναμνήσεις που έχουν καταγράψει. Και μετά τον Λουκένο Κυλαϊδόνη έρχεται ο Δώρος Δημοσθένους σε μια swing απόδοση για το παραδοσιακό «Δεν σε θέλω πια» από το άλμπουμ «Compare».

Δεν σε θέλω πια, Δώρος Δημοσθένος από το άλμπουμ Compare, και το επόμενο τραγούδι που έχει σαν τίτλο την βαθύτερη επιθυμία των περισσότερων, υποθέτω, για αυτή την εποχή, στη θάλασσα. Θεοδοσία Τσάτσου.

Στη θάλασσα λοιπόν το έγραψε ο Γιώργος Μίχας, το ακούσαμε από τη Θεοδοσία Τσάτσου και με βήματα από τη Στέλλα πάμε στις 6:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κυριακή της Κάλυπτης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, επισήμανε. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και το κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάου και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία ανοιχτά της Οδυσσού. 10ήμερη κατάπαυση του πυρός πρότεινα στο Ιράν οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε επί της λεωφόρου Καραμαλή. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη υπέβαλε τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα ιταλικό τραγούδι στην ελληνική του εκδοχή με στίχους Νίκου Μωραΐτη, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αρχικά το είχαμε ακούσει από την Ελευθερία Αρβανιτά και εδώ Γιώργος Περίς, ζωντανή ηχογράφηση στο Παλάς το περασμένο φθινόπωρο και έτσι περάσαμε κιόλας στο δεύτερο μας ημίωρο αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Είμαστε παρέα ως τις 8 παρα 5 στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η χαρά μας Χαραγιονοπούλου στον ήχο και πάμε σινεμά με μια πορτοκαλάδα.

Ο Στεφανός Κορκολής και η Ελένη Δημού. Δεν μπορείς, δεν μπορώ, δεν μπορούμε. Η στίχη του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Καλοκαιρινό τραγούδι και ταιριαστό με την εκπομπή που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή με το Σιδερή. Ευχαριστούμε, λαβαίνουμε ακόμα τα μηνύματά σας. Θα τη συνεχίσουμε, θα κάνουμε και δεύτερο μέρος, γιατί και εμείς περάσαμε πολύ ωραία, θα πρέπει να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για εικόνες υπέροχες από παραλίες που μας στέλνετε. Λοιπόν, Σισές στα βόρεια του νομού Ρεθύμνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλές βουτιές, να περνάτε υπέροχα. Και τα μεγάλα σ' αγαπώ. Σταύρος Αλαμπασόπουλος, μια μελωδία του Ζορζ Μπρασένς με στίχους του Νίκο Μωρέιτη.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω.

πως να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό. Να μη στο κουμπί, τα μεγάλα σ' αγαπώ. Πλέον στη σιωπή είναι βροχή, είναι φωτιά. Απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη

0: γη, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Αυτό το τραγούδι έχει πραγματικά ενδιαφέρον, διότι το πρωτότυπο που είπαμε, το Ζορζ Μπρασάνς, από τους σπουδαίους τροβαδούρους του γαλλικού τραγουδιού, είναι πολύ διαφορετικό τον χαρακτήρα, τον απέκτησε όμως στη διασκευή που έκανε με τα χρόνια ο Ρενέ Ομπρί, και σε αυτό τον ήχο πάνω ακούμε την ελληνική εκδοχή με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, όπως είπαμε, και την ερμηνεία του Σταύρου Σαλαμπασόπουλου. Το επόμενο είναι όλο καινούριο και είναι από τον Πάνο Κατσιμίχα, φετινό, καλοκαιρινό, Ιουλιανό, και έχει τον τίτλο «Η Νάνση έχει γενέθλια». Πάνος Κατσιμίχας.

Λευκό μου για σε μη νυχτώσεις, η Έλπα Σπαλά, του Παναγιώτη Καλαντσόπουλου η μελωδία και αυτά τα υπέροχα μοσχομελίστα λόγια του Μιχάλη Γκανά. Όσα η αγάπη ονειρεύεται όμως, το τραγουδάτορο Αλκινός.

Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το τραγούδι της μέρας, που δεν μπορεί να είναι άλλο από τα σοκάκια του προφήτη Ηλία. Λοιπόν, αυτό το κλασικό τραγούδι με το Σταμάτη Κόκοτα, με τη μουσική Δημου Μούτση και στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας αν μας ακούει. Και σαν σήμερα το 1969, τόσο παλιά, ήταν και τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στο φεγγάρι. Όταν σε πολύ νεαρότερες ηλικίες είχαμε την εικόνα αυτού του άρματος, του αηλιά να φεύγει στον ουρανό, κάναμε και μερικούς συνδυασμούς με εκείνο τον Απόλλωνα στο νούμερο 11 που πήγε στο φεγγάρι. Χρόνια πολλά λοιπόν στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν, την Ηλιάνα και τον Ηλία σήμερα, και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια επίσης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ασφαλώς τα εναλλακτικά ακούσματα του ελληνικού τραγουδιού, ο ήχος του Χριστόδουλου Χάλαρη και αυτή η φωνή, η μοναδική φωνή του Χρύσανθου Θεοδωρίδη, του Χρύσανθου όπως πέρασε στην ιστορία, αυτός ο μοναδικός πόντιος ερμηνευτής που κάνει κάθε φορά, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει κανείς και να μην σταθεί, να σκεφτεί ποιος είναι αυτή η μαγική φωνή που ακούμε. Το τραγούδι λοιπόν του Χριστόδουλου Χάλαρη με στίχους του Νίκου Γκάτσου, «Είπα τραγούδι να σου γράψω», και δεν είναι στον κύκλο ακριβώς του έργου «Δροσουλίτες», αλλά όταν εκδόθηκε αυτό το τραγούδι ήταν μόνο του, όταν όμως επανεκδόθηκε σε CD, επανεκδόθηκαν οι «Δροσουλίτες», ήταν σαν bonus track στο CD αυτό, ένα pop θα λέγαμε τραγούδι του Χριστόδουλου Χάλαρη, του Νίκου Γκάτσου με τον Χρύσανθο. Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στα απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, στο μικρόφωνο στις 8 παρα 5 περίπου, ξενοφώνα Ραράκος, η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο μας και ένα τραγούδι από τους Γκιντίκη και τη Δανάη Μωραΐτη, παραδοσιακό της Αρτάκης της Μικρασασίας, έχουμε καιρό να τα ακούσουμε, «Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές».

Ένα τραγούδι που μας έχει κατακτήσει πραγματικά από την περασμένη χρονιά που κυκλοφόρησε, Γκιντίκι, σε μια εξοχή. Σημερινή ερμηνεία του παραδοσιακού «Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές». Και εσείς σκέφτεστε τραγούδια και μας θυμίζετε, όπως για παράδειγμα, τον «Τυρλαντά» από τον Διονύση Σαββόπουλο.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ντυρλαντά λοιπόν από Διονύση Σαββόπουλο για τον Χρήστο και τον Κώστα. Στη συνέχεια Ελευθερία Αρβανιτά και από τα τραγούδια για τους μήνες Οδυσσέας Ηλίτης, μελοποιημένος από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, Σου το είπα για τα σύννεφα.

σου το είπα για τα σύννεφα. Λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα τραγούδια για τους μήνες, ποιήσε ο Οδυσσέα Λίτη, όπως μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Και να στείλουμε χαιρετισμούς στον Κυριάκο και την παρέα που κατεβαίνουν οδικώς από Σέρες προς Αθήνα. Καλό ταξίδι, και εδώ είμαστε στην παρέα σας, μας κάνετε και εσείς παρέα. Και το επόμενο τραγούδι από τον Μιχάλη Φαλκόνη και τη Σαβέρια Μαριολά, «Ζήλια».

μαύρες σκέψεις, μαύρη ζήλια της αγάπης φώνησες. Αχ, και αυτά τα τηλέφωνα. Χριστός Παπαδόπουλος έγραψε τους στίχους, Κώστας Φαλκόνης στη μουσική. Ο γιος Μιχάλης Φαλκόνης μοιράστηκε το τραγούδι με τη Σαβέρια Μαριολά. Ζήλια ο τίτλος, αλλά θα φύγουμε από αυτό και πάμε...

Αγαπημένο μας τραγούδι το Ορφέα Περίδη Λαγιαλή με μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Τριανταφυλόπουλου. Και θα πάμε ως 7:30 περίπου με Νένα Βενετσάνου που τραγουδά για τα νησιά μας, δική της μουσική, στους στίχους της Στέλλας Χρυσουλάκη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμίκη Λαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι ωραίος απλός τείχος, η Γη από τη Σελήνη, ένα φεγγάρι νικηκίνη, τι είναι. Η Σοφία Τσότο έγραψε αυτά τα θαυμάσια λόγια στο «Από το αεροπλάνο», από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια φυσικά του Κώστα Χατζή, που έχει, αυτό λέγαμε τώρα με τη χαρά, έχει σχεδόν η δισκογραφία του, τα περισσότερα άλμπουμ είναι ζωντανά ηχογραφημένα. Ήταν πολύ δυνατός στη σκηνή και αυτή η επαφή με το κοινό του, πράγμα βέβαια που διατηρήθηκε και στο Recital και στο Tam Tam, τα δύο άλμπουμ, αλλά και με την Ελπίδα και το Δάκη, που έκανε πάντα ζωντανές ηχογραφήσεις στις καλλιτεχνικές αυτές συναντήσεις. Είμαστε κιόλας στο τελευταίο μας ημίωρο, γρήγορα περνάει η ώρα, αργά στο απόγευμα μιας πολύ ζεστής, ίσως η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού σήμερα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, εδώ παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε στις 8 παραπέντε, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο και από το Tam Tam είναι το επόμενο τραγούδι. Η Μαρινέλα τραγουδά και μαζί της ο Κώστας Χατζής, «Μια χαμένη Κυριακή», στίχη του ξενοφώντα Φιλάρη.

Τζένιφα Νου τραγουδώντας μινι πλέσα Κώστα Πρετεντέρη από την ταινία «Λάθος τον έρωτα, η αγάπη μας». Και το επόμενο τραγούδι περιγράφει έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς καλοκαιρινούς στην Ιταλία, το Αμάλφι. Στίχη μουσική από τον Σταύρο Σιόλα αλλά και τον Νίκο Ψημίτη που το ερμηνεύει. Αμάλφι.

και ρομαντικό θα λέγαμε μαζί τόσα καλοκαίρια. Ο Δάκης από τα κορυφαία τραγούδια που ερμήνευσε, Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλου και Πάνος Μοζουράκης με Κώστη Μαραβέγια. Μπάτσι με Ανκόρα, το τραγούδι του Τζοβανότη στη δική τους ελληνική εκδοχή.

Έτσι με φιλιά πολλά φτάσαμε στο τέλος για αυτή την πρώτη μας συνάντηση στην καινούργια εβδομάδα. Στον επίλογο μας δύο γυναικείες φωνές, Ρένα Μόρφη από το σήμερα και από τα παλιά και τυχώματα. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και στη συνέχεια ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Η Χαραγιανοπούλου φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Θελξιέπια, δηλαδή η Αναστασία Στεϊκοπούλου, που πήρε το όνομα της Ειρήνας που γοήτευε με τα λόγια της. Η Θελξιέπια η σημερινή όμως γοητεύει με τα τραγούδια της. Αυτό είναι το «Εποχές και αιμονές».
2: Ένα από αυτά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

0: Ο Πάνος Μπουσαλής έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε μαζί με τον Ηλία Βαμβακούση. Αυτό ήταν ένα παραμύθι που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Το επόμενο παραμύθι δεν είναι. 5 η ώρα τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου του 1974. Γίνονται οι πρώτες αποβάσεις δυνάμεων, τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο. Στις 15 Ιουλίου του 1974 έγινε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και 5 μέρες αργότερα ξεκινάει η τουρκική εισβολή με το κωδικό όνομα Τίλα Σένα. Μια γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, ένα ανέτοιμο εντελώς κράτος και ένας ανέτοιμος εντελώς στρατός. Δεν ξέρω αν θυμάστε καθόλου, εγώ ήμουνα 8 χρονών όταν έγινε η γενική επιστράτευση. Και ακόμα θυμάμαι τις ουρές έξω από τα μανάβικα και έξω από τους φούρνους. 20 Ιουλίου του 1974 ξεκινάει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τον τίτλο «Ατίλα Σένα». Για να έρθει σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 14 Αυγούστου, η δεύτερη εισβολή με το όνομα «Ατίλας 2».
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Φάτσα, τη φιλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σ' αλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στον δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: ονειρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω που πατώ και που πηγαίνω.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε «Πατρίδα», ο τίτλος του τραγουδιού. Και ήταν ένας άνθρωπος που τα έζησε αυτά στα πολύ μικρά του χρόνια. 20 Ιουλίου του 1974 τήλασε ένα και τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και αν κοιτάξουμε το σήμερα, τίποτα δεν έχουμε μάθει από την ιστορία και σχεδόν τίποτα δεν ξέρουμε για την συγκεκριμένη ιστορία. Μια πράσινη γραμμή ξέρουμε ότι υπάρχει, ένα διχοτομημένο νησί ξέρουμε. Ότι η μισή Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε. Και ότι ακόμα γίνονται προσπάθειες για να λυθεί το κυπριακό ζήτημα.

Ο Χαρίς και ο Πανός Κατσιμίχας έγραψαν στίχους, μουσική και τραγούδησαν και Ερήνια ο τίτλος του τραγουδιού. Ζωγράφος και σκηνογράφος. Αγαπούσε να ζωγραφίζει ναύτες και να χορεύει ζεϊμπέκικο. Δύο είναι οι βασικές αναζητήσεις, μου έλεγε, παρόλες τις χίλιες διαφορές που παρουσιάζουν τα έργα μου μεταξύ τους. Η μία είναι νεοκλασική και προσπαθεί να αφομοιώσει το αρχαίο κλασικό ιδεώδες, όπως το εξέφρασε το μπαρόκ και η αναγέννηση. Η άλλη μου τάση, έλεγε, είναι να εκφράσω όλες μου τις αντιρρήσεις για το ίδιο το ιδανικό μου. Ήταν 20 Ιουλίου του 1989, ότι φράσω όλες μου τις αντιρρήσεις για το ίδιο το ιδανικό μου. Ήταν 20 Ιουλίου του 1989.

Δημήτρης Λαγιός στη μουσική, Μιχάλης Μπουρπούλης στους στίχους. Ήταν η Σωτηρία Μπέλου που τραγούδησε «Θα με δικάσει». Αγαπώ την Κάλλας και την Μπέλου, έλεγε ο Γιάννης Τσαρούχης, και δεν αισθάνομαι διχασμένος. Ας κοπιάσουν όσοι σκανδαλίζονται, γι' αυτό να καταλάβουν τι μου συμβαίνει. Εγώ πάντως κοπίασα και κοπιάζω για να βρω μια τάξη και μια ισορροπία. Θέλω συνεχώς να γνωρίσω και να ξεκαθαρίζω. Για να είμαι ελεύθερος να αγαπήσω απόλυτα, δεν με ενδιαφέρουν οι προηγούμενες επιτυχίες, λέει ο Γιάννης Τσαρούχης. Είναι φυσικό να θέλω να κάνω ελληνικό ό,τι μ' αρέσει στην αναγέννηση. Αλλά ποτέ δεν θέλησα να γίνω Ιταλός. Τελικά θέλω να αισθανθώ τη μεγάλη χαρά του να μπορώ να κάνω ίδιος έργα τέλεια, σχεδόν αχειροποίητα, όπως οι χρωμολιθογραφίες που θαύμαζα στις ταβέρνες και στις λατέρνες, ξεκινώντας από πρόσωπα υπαρκτά και σύγχρονα που με συγκινούν. Συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν, μας έδωσε τα σκηνικά και τα κοστούμια στους Όρνηθες. Πολλά εξώφυλλα δίσκων έχουν τη δικιά του υπογραφή, ανάμεσα σε αυτά ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Ελένης Καραΐνδρου, 20 Ιουλίου του 1989, φεύγει από τη ζωή ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου Εσμαζόγλυπος. more.com.artinfo.gr.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Dolce Vita, ο τίτλος της μουσικής με την υπογραφή του Ρενέ Ομπρί, που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Θανασίης Παπακοσταντίνου και Σοκράτης Μάλαμας. Αυτή ήταν η Λιόπετρα από το Πρόσκληση σε δείπνο ωκεανίου. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαριστές όλων των εποχών. Νούμερο 15 στη λίστα με τους 100 καλύτερους κιθαριστές όλων των εποχών. Μια κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα που μόλις την ακούσεις την αναγνωρίζεις, ακόμα κι αν δεν ξέρεις το κομμάτι στο οποίο παίζει. Έγινε διάσημο στη δεκαετία του 60 και μάλιστα όταν έπαιξε στο φεστιβάλ του Woodstock μαζί με το συγκρότημά του. Ενώ οι φίρμες και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη της εποχής παίρνανε 7.500 και 15.000 δολάρια. Το δικό του συγκρότημα πήρε μόλις 850, αλλά αυτή ήταν μια μεγάλη αρχή για μια καριέρα που διήρκησε πολλές δεκαετίες. Ήταν 20 Ιουλίου του 1947 όταν γεννήθηκε ο Κάρλος Σαντάνα.

Καρλός Σαντανά και Τζον Λι Χούκερ μαζί, The Healer, ο θεραπευτής, ο τίτλος του τραγουδιού. Πάρα πολλές συνεργασίες έχει κάνει ο Καρλός Σαντανά στα χρόνια που δισκογραφεί και παίζει. Έχω βρεθεί πριν από δεκαετίες, θα πω, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου παίζει ο Τίτο Πουέντε. Και τώρα θα σας παίξω μια διάσημη μουσική του Καρλός Σαντανά, λέει, και παίζει το Γεκομοβά, ένα δικό του τραγούδι που διάσημο ανά τον κόσμο το έκανε ο Καρλός Σαντανά με τη διασκευή του. Πολλοί άνθρωποι, έλεγε ο Σαντανά, παίζουν πολλές νότες, αλλά δεν ξέρουν πώς να μεταδώσουν μια μελωδία. Ανέκαθεν με ενδιέφερε το πώς μπορείς να μεταδώσεις μια μελωδία, και για να το κάνεις πρέπει να νιώσεις την καρδιά σου. 20 Ιουλίου του 1947 γεννιέται στο Μεξικό ο Καρλός Σαντανά.

Το 1999 ο Κάρλος Σαντάνα κυκλοφορεί έναν δίσκο με τον τίτλο Supernatural. Είχε χαθεί για λίγο καιρό από το προσκήνιο και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη και ξαφνικά ακούγεται παντού, από εκεί το τραγούδι Corazón Espinado που ακούσαμε. Και λέτε να γυρίσουμε στα δικά μας και σε έναν κιθαρίστα που πραγματικά είναι εξαιρετικός τόσο στην κλασική όσο στην ακουστική αλλά και στην ηλεκτρική κιθάρα. Μιλάω για τον Μπάμπη Παπαδόπουλο και για μια διασκευή που αυτός έχει κάνει στον Απόστολο Καλδάρα. Τραγούδια από τα Αλγέρη με την διασκευή του Μπάμπη Παπαδόπουλου για να πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Και να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάπερα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Ευχαριστήσω πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Ελληναδιακού. Ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του Μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Αρχές του 1969 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Ξενύχτης σε ένα μικρό δισκάκι. Λίγο μετά θα ακουστεί και στον δραματικό περιπετειώδη κολοσσό της Clark Films Μάρθα, η γυναίκα του πόνου, με την πρώτη δραματική στάρ Μάρθα Βούρτσι και το νέο ζεν πρεμιέ Λάκη Κομνηνό. Κλέβω τους χαρακτηρισμούς από το διαφημιστικό της ταινίας στις εφημερίδες της εποχής, όπου κάτω-κάτω αναφέρονται ο Ζαμπέτας για τα λαϊκά τραγούδια του, καθώς και οι Βούρτσι και ο Μητροπάνος που τραγουδούν. Η ταινία δεν ήταν τελικά για τόσο κολοσσός σε εισιτήρια, 50 τόσες χιλιάδες έκοψε, όταν η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη έκοβε 750.000, ήρθε μόλις 74% ταινίες εκείνης της χρονιάς. Τελικά το τραγούδι αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτικό. Μάλλον ήταν αυτό που τραγούδισε και περισσότερο στη διαδρομή του Μητροπάνος από τα τραγούδια που του εμπιστεύτηκε στο ξεκίνημά του ο Γιώργος Ζαμπέτας. Καλησπέρα. Είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και η σημερινή εκπομπή είναι μια καταγραφή του Δημήτρη Μητροπάνου σε τρεις διαφορετικές εποχές με τρεις διαφορετικούς συνθέτες. Θα τελειώσω με τα τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη, με το οποίο ο Μητροπάνος συναντήθηκε στη δισκογραφία το 1998. Νωρίτερα θα ακούσουμε τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα που ο Μητροπάνος ηχογράφησε στα χρόνια του 70 και του 80. Ξεκινήσαμε όμως ήδη με τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα από τα χρόνια του 60.

Είναι λοιπόν καλοκαίρι του 1967, το πρώτο καλοκαίρι της δικτατορίας, και όπως λέει ο Ζαμπέτα στην αυτοβιογραφία του, επειδή ίσχυε το απαγορεύεται η συγκέντρωση πάνω από τρεις νομάτους, τι να δουλέψεις, φοβόταν ο Κοσμάκης. Ο Ζαμπέτα λοιπόν εκείνη την εποχή χωρίς το πάλκο από την Μοσχολιού, περιγράφει λοιπόν: «Πάω μόνος μου στον Κυραντώνη με Μανταλένα και Μητροπάνο. Αρχίζουμε μια δουλειά, μα μια δουλειά πάταμε να σε πατώ. Και έβγαινα έξω και φώναζα: Όλοι σας ρε και μόνος μου εγώ. Δεν το άντεχα πια. Όλοι τους φεύγανε από μένα. Περάσαμε όμως καλά εκεί. Τότε ήταν που γνωριστήκαμε και με τον Μητροπάνο. Το Μητροπάνο τον έφερε από το χωριό ο θείος του να τον δώσει στο Θεοδωράκι να πει τραγούδια. Και ο Μίκης τον ξοπέταξε. Τον πήρε σε 2-3 συναυλίες για να βγάλει την κομμουνιστική του υποχρέωση και τον παράτησε. Και ήταν φοιτητής και ήρθε σε μένα και τον έβαλε να δουλέψει και πάτησα πόδι στο μαγαζί και τον πληρώνανε γιατί ο μαγαζάτορας δεν τον ήθελε. Γιατί τραγούδια δεν του έδωσα. Τότε δίνω στο Μητροπάνο κάτι τραγούδια και να σου ανεβαίνει κι αυτός. Είπε το πρώτο του τραγούδι, μα τι τραγούδι. Τη Θεσσαλονίκη. Μπάμω Δημητράκης. Απάνω Δημητράκης.

βάλει το τραγούδι της άλλης όψης από την Θεσσαλονίκη, το Μεταξουργείο, με στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου, και με την εισαγωγή που ο Ζαμπέτας είχε βάλει και στο Φεγγάρι Κάνει Βόλτα του Θεοδωράκη. Το Μεταξουργείο είναι ένα τραγούδι που χαρτογραφεί στους στίχους του όλο το Μεταξουργείο που έζησε, και ίσως τότε νοσταλγούσε ζώντας στο εξωτερικό ο Δημήτρης Χριστοδούλου στη γειτονιά του Κίκιζα. Κίκιζας, κατάστημα τροφίμων Λένορμαν και Παλαμιδίου. Έφτασε, λέει, να ονομάζεται και η στάση του τραμ εκεί, η στάση Κίκιζα. Και ήταν η οικογένεια που στα χρόνια του 50 έφτιαξε και την βιομηχανία ζυμαρικών Μέλισσα. Όσο για τη βιό, ήταν στην γωνία Λένορμαν και Κωνσταντινούπολεως, εκεί όπου ο σιδηρόδρομος Προπονήσου αποτελούσε τότε την άκρη της πόλης, εργοστάσιο μετάλλου ΒΙΟ, ανώνυμη γενική βιομηχανική εταιρεία, λειτουργήσε μέχρι και τη δεκαετία του 60. Είναι να μην αρχίσεις να ψάχνεις τέτοια. Ένα τραγούδι νοσταλγίας κατά τα άλλα εκείνης της εποχής, που καλείται να το τραγουδήσει ο μόλις 21 χρόνων Δημήτρης Μητροπάνος.

Ευχές χαράματα και δειλινά, με στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη και μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Το τραγούδι κυκλοφορεί αρχές του 68. Ο Μητροπάνος εμφανίζεται να το λέει και στην ταινία «Μεγάλες αγάπες» του Παναγιώτη Κωνσταντίνου. Θάνος Λιβαδίτης, τραγουδιστής μοντέρνου συγκροτήματος της εποχής, τύπου Olympians, ερωτεύεται την Μέμα Σταθοπούλου, που την διεκδικεί όμως και ο Ερίκος Μπριόλας, ο οποίος μηχανογραφεί εναντίον του Λιβαδίτη, αλλά τελικά μετά από ένα απαραίτητο τροχαίο που συμβαίνει στην Σταθοπούλου, όλα έχουν καλό τέλος. Μπορεί ο Θάνος Λιβαδίτης να τραγουδάει «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο». Στην ταινία όμως παρεμβάλλονται τρία τραγούδια του Ζαμπέτα, που τραγουδούν πάλκο στο Παλατάκι, κέντρο της εποχής, η Ναυσικά, ο Μητροπάνος και η Μανταλένα, ενώ χορεύουν και οι κλασικοί χορευτές του Ζαμπέτα, ο Δήμος Αμπατζόγλου και ο Θόδωρος Καλπαξίδης. Η Ναυσικά τραγουδάει ένα τραγούδι που λεγόταν «Πήρε το δάκρυ για στρατή», ο Μητροπάνος το «Αυγές χαράματα και δειλινά» και η Μανταλένα το «Πιο μονομάτι να διαβώ».

σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μητροπάνου, ο Σπύρος εκείνη την εποχή έκανε μεγαλύτερη επιτυχία από την Θεσσαλονίκη, ασχετά αν δεν άντεξε τόσο στο χρόνο. Στην άλλη όψη του μικρού δίσκου που κυκλοφόρησε το τραγούδι, ένα ακόμα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, με στίχους Χαραλαμπού Βασιλιάδη για την ξενιδιά αυτό, στο Σεγόντο, αν και δεν αναφέρεται, νομίζω ότι μπορεί εύκολα κάποιος να αναγνωρίσει την Μαρινέλα, με την οποία ο Μητροπάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην παλιά Αθήνα, αμέσως μετά τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα.

Του Ζαμπέτα, λοιπόν, ο Μητροπάνος συναντήθηκε και ηχογράφησε τραγούδια του την εποχή που ξεκινούσε, τελευταία χρόνια του 60. Η προσωπική σχέση κράτησε ως το τέλος. Δεν ξαναβρέθηκαν όμως ποτέ δισκογραφικά μετά από τότε.

Με τον Απόστολο Καλδάρα τώρα, ήταν συμπατριώτης ο Μητροπάνος, έλεγε ότι τον ήξερε από τα χρόνια που παιδί συμμετείχε σε εκδηλώσεις κατασκηνώσεων που οργάνωνε ο καθηγητής γυμναστικής και συνεργάτης του Καλδάρα, στιγουργός, ο Γιώργος Σαμολαδάς. Δισκογραφικά, Καλδάρας και Μητροπάνος βρέθηκαν δύο φορές, δύο μεγάλοι δίσκοι με διαφορά 10 χρόνων, 1974-75 και 1984, χωρίς να κάνουν μεγάλες επιτυχίες. Ο Μητροπάνος όμως ήταν και ο βασικός τραγουδιστής, μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού, στην τελευταία συναυλία που έκανε ο Καλδάρας στο θέατρο του Λυκαβητού, καθώς τέλειωνε η δεκαετία του 80. Η συναυλία αυτό το καιρό ανέβηκε ξανά από το αρχείο της ΕΡΤ και ήταν και λίγο η αφορμή για αυτή την αναφορά. Σίγουρα αξίζει να τη δει κανείς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Είναι λοιπόν ο δίσκος «Σκόρπια φύλλα» του Απόστολου Καλδάρα, με στίχους της Ότιας Τσότου. Κυκλοφόρησε λίγο μετά την μεταπολίτευση, με τραγουδιστές τον Δημήτρη Μητροπάνο και την Χριστιάνα. Είναι κάποια χρόνια εκεί στην μεταπολίτευση και τα επόμενα που ο Καλδάρας κάνει αρκετούς μεγάλους δίσκους, συνήθως με περισσότερους από έναν τραγουδιστές. Ωστόσο, μόνο κάποιες συγκεκριμένες επιτυχίες προκύπτουν, και μάλιστα από δίσκους που ο τραγουδιστής είναι ένας, ας πούμε το «Γέ μου γέ μου» με το Σταμαδικόκοτα ή το «Αργά είναι πια αργά» με το Στράτο Διονυσίου. Τα «Σκόρπια φύλλα» με τον Μητροπάνο και τη Χριστιάνα δεν θα ακουστούν ιδιαίτερα. Ίσως τότε να ακούστηκε λίγο περισσότερο ένα τραγούδι που έλεγε «Εμείς είμαστε ο αφέντης λαός» και λόγω εποχής, αν θέλετε. Παρ' όλα αυτά, 9 χρόνια αργότερα, ο Απόστολος Καλδάρας θα κάνει έναν ακόμα δίσκο με βασικό τραγουδιστή, τον Δημήτρη Μητροπάνο. «Όταν μιλούν τα τέλεια» λεγόταν ο δίσκος. Σε αυτόν ο Μητροπάνος έλεγε τα περισσότερα τραγούδια, ενώ συμμετείχε με 3 τραγούδια και η σχετικά νέα τότε Κατερίνα Στανίση. Είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και είναι μια εκπομπή σημερινή με επιλογές από 3 εποχές δισκογραφίας του Δημήτρη Μητροπάνου, μέσα από τραγούδια 3 δημιουργών. Ο Βαγγέλης Κορακάκης από τα ύστερα χρόνια του 90 και τις αρχές της χιλιετίας, ο Γιώργος Ζαμπέτας από το ξεκίνημά του στα χρόνια του 60 και ο Απόστολος Καλδάρας από τα χρόνια του 70 και του 80.

Το τραγούδι αυτό ακούστηκε για πρώτη φορά στον πρώτο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, «Τους Άρχοντες». Ο Δημήτρης Μητροπάνος το είπε σε δεύτερη εκτέλεση. Με τον Βαγγέλη Κορακάκη συναντήθηκαν στο δίσκο «Του Έρωτα και της Φυγής», τέλη του 1998 πια, και αργότερα έκαναν και κάποιες κοινές εμφανίσεις. Το χειμώνα 2005-2006 ο Βαγγέλης Κορακάκης εμφανίστηκε δίπλα στο Δημήτρη Μητροπάνο στην Ακτή Πειραιός, σε ένα πρόγραμμα που συμμετείχαν και η Μελίνα Κανά και ο Δημήτρης Μπάσης. Ήταν μια από τις ελάχιστες φορές που ο Κορακάκης έπαιξε σε ένα μεγαλύτερο νυχτερινό κέντρο. Όπως και το 1998 ήταν μια από τις λίγες φορές που ο Κορακάκης έδωσε τραγούδια σε ένα δίσκο που δεν ήταν όλα τα τραγούδια δικά του. Εκείνη την εποχή, ίσως για μοναδική φορά, συνεργάζεται με μια μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία, δίνοντας τα μισά περίπου τραγούδια σε δύο προσωπικούς δίσκους τραγουδιστών. Ήταν λοιπόν η Κατερίνα Κούκα και ο δίσκος «Φυσάει τρελός βοριάς» και ο Μητροπάνος με το δίσκο «Του έρωτα και της φυγής».

Και το πρώτο φθινόπωρο είχε ακουστεί για πρώτη φορά στον πρώτο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, τους Άρχοντες. Τραγουδήθηκε όμως όσο κανένα άλλο ίσως από τα τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη και στην δισκογραφία. Ο Δημήτρης Μητροπάνος το ηχογράφησε βέβαια στα 1998.

Και αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του Δημήτρη Μητροπάνου σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη. Αργότερα ίσως ακούστηκε περισσότερο από το συγκρότημα του ίδιου του Βαγγέλη Κορακάκη. Μάλιστα στο «Μάνα που ζω» υπήρχε μια τρίτη στροφή, την οποία δεν ηχογράφησε ο Μητροπάνος στη δική του εκτέλεση, αλλά σε μια μεταγενέστερη ηχογράφηση με τον ίδιο τον Βαγγέλη Κορακάκη, που συμπεριλήφθηκε το 2007 στο δίσκο «Ο Βαγγέλης Κορακάκης» στην Μαγιοπούλα, ξανατραγουδήθηκε. Ο στίχος λέει «Το παιχνίδι του στημένο, για τα γούστα του φτιαγμένο, βόλτα φέρνει και γυρίζει και μας ορίζει. Παίρνω και αφήνω δρόμους και με τους δικούς μου νόμους και ένα ξεχασμένο αστέρι που έχω τέρι». Μια εποχή λοιπόν με επιλογές από τρεις εποχές της χωραφίας του Δημήτρη Μητροπάνου, μέσα από τα τραγούδια τριών δημιουργών, ο Γιώργος Ζαμπέτας από το ξεκίνημά του στα χρόνια του 60, όπως ο Λος Καλδάρας από τα χρόνια του 70 και του 80 και ο Βαγγέλης Κορακάκης από τα ύστερα χρόνια του 90 και τις αρχές της χιλιετίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ξεκινήσαμε με μουσική του Μανού Χατζηδάκη. Μουσικό θέμα που ακούγονταν στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας του Maximilian Sell «Pedestrian», «Ο Οδηπόρος», το 1973. Η ταινία αναφέρονταν στα εγκλήματα πολέμου που διαπράχτηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές τάσεις που επικρατούσαν τη δεκαετία του 1970 στη Γερμανία απέναντι στην ίδια την ιστορία της. Για αυτήν την ταινία, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δώσει στον σκηνοθέτη μουσικές του από το θεατρικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε», που είχε ανέβει το 1961. Στην ταινία ακούγονταν για λίγο και η μπαλάντα του Οδηπόρου. Στην μελωδία που ακούσαμε, η ενορχήστρωση είναι διαφορετική σε σχέση με το φιλμ. Η βερσιόν είναι από το άλμπουμ του Μάνου Χατζηδάκη «Ο Οδηπόρος», «Το μεθυσμένο κορίτσι» και «Ο Αλκιβιάδης». Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

ήταν ένα απόσπασμα από το soundtrack του φιλμ του Daniel Mann «Rose Tattoo» το 1955. Το σενάριο βασισμένο στο θεατρικό του Tennessee Williams «Τριαντάφυλλο στο στήθος». Πρωταγωνιστούσε η υπέροχη Άννα Μανιάνη. Μάλιστα για την ερμηνεία της στον ρόλο της Σεραφίνας, τιμήθηκε με το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Συμπροταγωνιστής της, ο Μπαρτ Λάγκαστερ. Η σύνθεση της μουσικής από τον Άλεξ Νόρθ, ο οποίος είχε συνθέσει για ταινίες όπως το «Λεφορείον ο Πόθος» του Tennessee Williams, το «Βίβα Ζαπάτα» του Τζον Στάινμπεργκ, που είχε σκηνοθετήσει ο Ηλία Καζάν, ο Σπάρτακος, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ» και άλλες πολλές. Ήταν από τους κορυφαίους συνθέτες του Hollywood. Η Άννα Μανιάνη ξεχώριζε για το φυσικό και ακατέργαστο παίξιμό της. Δεν ακολουθούσε τα πρότυπα του Hollywood. Θα την ακούσουμε να μας τραγουδάει το ναπολιτάνικο τραγούδι «Di Citancello Vuie», που είχαν γράψει το 1950 ο Ροντόλφο Φάλβο και ο Έντζο Φούσκο.

Διτσιδεντσέλο Βούγε με τη φωνή της Άννας Μανιάνη. Η Άννα Μανιάνη θεωρείται από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του 20ου αιώνα. Στην πολυετή καριέρα της ανανέωσε τη φιγούρα της γυναίκας ηθοποιού. Με τις δυνατές της ερμηνείες άλλαξε τα καλλιτεχνικά στερεότυπα της εποχής. Μάνος Χατζηδάκης και για τη συνέχεια είναι η Ιταλίδα Τόσκα Ντονάτη που σε συναυλία της ερμηνεύει το «Πάει, έφυγε το τρένο» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου.

0: Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, με αυτήν την εξαιρετική ερμηνεία της Τόσκα Ντονάτη, ηχογραφημένη μάλιστα σε συναυλία της, με τη συνοδεία κλασικής κιθάρας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: στίχους. Παραδοσιακή σουηδική μελωδία σε ελληνικούς στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη με τον Χρήστο Θηβαίο να το ερμηνεύει. Μάλιστα αυτή η μελωδία είχε ακουστεί και στην ταινία του Λουίς Γκουερίν «Στην πόλη της Σίλβια». Η μουσική διασκευή από το συγκρότημα «Occasional Dream».
1: Λες

δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή μας με την δημοφιλή μελωδία της άριας «Ανυπότακτο πουλί ο έρωτας» του Ζωζ Μπιζέ από την όπερα «Κάρμεν». Η διασκευή από τους Γερμανούς «Class Brothers» στη συνεργασία τους με τους «Cuba Percussions». Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους του 20ου αιώνα ήταν ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Με τον πληθωρικό χαρακτήρα του και τα φωνητικά του προσόντα έφερε την όπερα κοντά στο ευρύτερο κοινό. Ακούσαμε την ερμηνεία του στην άρια «Nessun Dorma» του Τζιάκομο Πουτσίνη από την όπερα «Τουραντό». Τη φιλαρμονική ορχήστρα του Λονδίνου διεύθυνε ο Ζούμπιν Μέτα.

γλιστράμε και περνούμε, και αν μένει κάτι εδώ, είναι το φως που μας χαρίστηκε να δούμε μες στη ζωή, εσύ κι εγώ. Τα χρόνια θα μας λιώσουν, και αν μένει κάτι εδώ, θα είναι το φως που είχαν οι μέρες πριν τελειώσουν. Μόνο το φως. Αλκινός Ιωαννίδης. Το πέρασμα. Είναι από τα σπουδαία τραγούδια των πολλών τελευταίων χρόνων που έχουμε ακούσει. Τραγούδι που δεν το αγγίζει ο χρόνος. Ο Αλκινός Ιωαννίδης το ερμήνευσε ντουέτο με τη Σόνια Θεοδωρίδου. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο εν φωνές και η παιδική χοροδία ηχογένεση.

And it's time, time, time. Tom Waits από το άλμπουμ Rain Dogs το 1985. Είναι από τα χαρακτηριστικά του τραγούδια «And it's time, time, time that you love». Ο επαναλαμβανόμενος στίχος έρχεται σαν προτροπή να αγαπήσεις όσο υπάρχει ακόμη χρόνος.

να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Έχετε αναρωτηθεί πόσες φορές απευθύναμε αυτή τη φράση? Πόσες φορές ήταν μέσα στις ευχές μας κάτι που ελπίζαμε, ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί? Παύλος Σιδηρόπουλος, στο τραγούδι του Ανδρέα Θωμόπουλου για την ταινία του «Ο Ασυμβίβαστος».

κλείνουμε αυτό το ημίωρο με μελωδία του Θάνου Σταυρίδη. Ο ίδιος παίζει ακορντεόν και βιολοντσέλο η Στέλλα Τέμπρελη. Φεγγαρόστρατα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

συνεργασία της Ελένης Καραΐνδρου με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο γέννησε μερικές από τις ωραιότερες μελωδίες στον ελληνικό κινηματογράφο. Η Καραΐνδρου έντυσε επιδέξια με τις συνθέσεις της τα εικαστικά και ποιητικά πλάνα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ακούσαμε το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας «Αιωνιότητα και μία ημέρα». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε, με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές, επιλέγει τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα.

Σελίδα Λευκή. Τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου με τον Μάριο Φραγκούλη. Και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδάει πριν το τέλος. Μελωδία του Λούτσιο Μπατίστη από το τραγούδι «Η Τζιαρντίνι Ντι Μάρτζο». Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

τέλος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, σε μία από τις ωραιότερες ερμηνείες της πολύχρονης καριέρας του. Του Λούτσο Μπατίστη, η μελωδία της Λίνας Νικολακοπούλου, η στίχη. Η Λίνα Νικολακοπούλου είχε πει σε συνέντευξή της ότι το ρεφρέν είναι η στιγμή που επιστρέφει το βασικό νόημα του τραγουδιού. Δεν το αντιμετωπίζεις ως απλή επανάληψη, αλλά ως κορύφωση του συναισθήματος.

πράσινα γλυκά κομμάτια. Στην υγειά σας.

μέτρο στην άκουση. Πράσινα γλυκά μου της αγάπης στην ουσία τη μετρό.

της αγάπης την ουσία, τη μετρώ στην απουσία και ολογίνω με κομμάτια, πράσινα γλυκά μου μάτια. Μίλτος Πασχαλίδης, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ακούσαμε και τις φωνές του κοινού στο ρεφρέν του τραγουδιού. Οι ωραίτερες στιγμές μιας συναυλίας. Το κοινό ρεφρέν, καλλιτέχνη και κοινού.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία πύλα για να παίξεις.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι. Μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

πάρε με μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό. Η στίχη της Αφροδίτης Μάνου, η μελωδία και αυτή η υπέροχη ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Το κοινό έχει τον πρώτο ρόλο και στο επόμενο τραγούδι.

αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι. Εδώ το κοινό παίρνει μαζί του από την αρχή το τραγούδι. Μια μεγάλη παρέα και στη μέση η ορχήστρα και ο τραγουδιστής. Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου με την ορχήστρα ανοιχτών εχόρδων της Πάτρας. Πόσο ανάγκη αλήθεια έχουμε αυτήν την αίσθηση της κοινότητας, ειδικά στις μέρες μας. Και είναι κάτι που το βρίσκουμε στις καλοκαιρινές κυρίως συναυλίες.

0: το διάσημο τουρκικό μάρς του Μότσαρτ από την πιάνο σονάτα νούμερο 1, όπως ίσως δεν το έχουμε ξανακούσει. Η διασκευή από την Molnar Dixieland Band, μία από τις πολλές μπάντες της ουγγρικής jazz σκηνής. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.
1: Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto.

sus pasos, caminito a Dios, caminito que todas

Αμινίτο. Παλιό τραγούδι. Τάγκο. Από το 1960. Εδώ με τον Νικόλα Πιοβάνη στο πιάνο και τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη με την υπέροχη ερμηνεία του. Από κοντά και η φωνή μιας άλλης μεγάλης ηθοποιού που έπαιξε σε αρκετές ταινίες μαζί με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Και αναφέρομαι στη Σοφία Λόρεν.

Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, του Τάκη Μωράκη και του Γιάννη Φερμάνογλου. Ακούσαμε τις φωνές της Σοφίας Λόρεν και του Τόνι Μαρούδα. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία του Γιάννη Νεγκουλέσκο «Το παιδί και το δελφίνι». Ήταν η πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που γυρίστηκε στη χώρα μας, με τη Σοφία Λόρεν πρωταγωνίστρια και δίπλα της τον Άλαν Λαντ. Τα γυρίσματα έγιναν στην Ίδρα, στην Αθήνα, αλλά και σε πολλά άλλα ελληνικά νησιά. Και η φωνή της Μάρος Κοντού τώρα, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από κοντά μας. 1962, ο δοσονείρων Μανός Χατζηδάκης, το πουλί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είμαστε λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, η Μίσια και η Μαρία Μπεθάνια, ενώνουν τις φωνές τους για ένα τραγούδι αναφορά στην Αμάλια Ροδρίγες. Αμάλια sempre e agora. Η Αμάλια πάντα και τώρα.

η Μίσια από την Πορτογαλία, η Μαρία Μπεθάνια από τη Βραζιλία τραγούδησαν «Αμάλια sempre e agora», «Η Αμάλια πάντα και τώρα». Το τραγούδι υποδηλώνει ότι η Αμάλια Ροδρίγες δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένει ζωντανή στο παρόν μέσα από τη μουσική, τη φωνή και την επιρροή της.

La Bohemia, η Κοντσαμπούικα από την Μαγιόρκα με αυτή την ιδιαίτερη βραχνή φωνή της έδωσε τη δική της ερμηνεία στο La Bohème, τραγούδι του Σαρλ Αζναβούρ. Η Ιταλίδα Μίνα στην ερμηνεία του Λανουή, αυτής της μεγάλης επιτυχίας του Ανταμό. Μίνα, Λανότε.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλάνο Διεσθενή Μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

touch.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτός είναι ο σκοπός και αυτός είναι ο ρόλος και η πεποίθηση ότι μπορεί να συμβαίνει, μπορούμε να το κάνουμε, να ντύνουμε τη νύχτα με χρώματα και να αφήνουμε τα σκοτάδια έτσι λίγο στην άκρη. Γιατί έτσι πρέπει να αλλάξουμε και μερικά πράγματα. Το χρειαζόμαστε δηλαδή. Να φτιάχνουμε χρώματα, να φτιάχνουμε άλλες συνθήκες, να φτιάχνουμε άλλες καταστάσεις. Ελπίζω να μπορέσουμε απόψε να τα φτιάξουμε παρέα αυτά. Ήταν εκείνος και εκείνος, ήταν μαζί τους ο Παντελής Θαλασσινός. Ζωγράφισα τη νύχτα, η στίχη του Κώστα Στάθη, η μουσική του Κώστα Λογοθετίδη. Μαζί τους φυσικά και ο Νίκος Καλίνης στην ερμηνεία. Στην πρώτη μας καλημέρα και καλή εβδομάδα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Μπάμπης Δούκαρος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όχι για πολύ Μπάμπη, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά όσο θα είμαστε μαζί, μαζί θα είμαστε. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Αλλάξαμε για την ημέρα. Περάσαμε στην 21η ημέρα του Ιουλίου. Έψαξα για γιορτές, δεν βρήκα τίποτα σήμερα. Αν έχετε κάτι υπόψη σας, να μου το μεταφέρετε και βεβαίως αμέσως θα γίνει πράξη. Η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand και η παρέα καλημερίζει και καλή εβδομάδα.

Τι νέοι που φτάσαμε εδώ. Θανάσης Χουλιάρας, η μελοποίηση του ποίηματος του Κώστα Καριωτάκη από τον Θοδωρή Καρελά, ένα εξαιρετικό δημιούργημα, και ο λόγος που ακούσαμε Κώστα Καριωτάκη είναι γιατί σαν σήμερα το 1928 αυτός ο τόσο μεγάλος Έλληνας ποιητής και πεζογράφος έφυγε από τη ζωή, ο Κώστας Καριωτάκης. Για την ακρίβεια, αυτοκτόνησε. Ο Καριωτάκης έγραφε ποίηματα για το άδοξο, το ασήμαντο, ακόμα και το γελίο, σαν διαμαρτυρία που έφτανε στο σαρκασμό. Ένας από τους Έλληνες ποιητές που μελοποιήθηκαν πάρα πολύ, ο Κώστας Καριωτάκης. Θα σας πω μόνο ότι οι ποίηματα του με έχουν μελοποιήσει συνθέτες και συγκροτήματα, ο Μίκης Θεοδωράκης, τα υπόγεια ρεύματα, η Λένα Πλάτωνος, ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Πανός, ο Γιάννης Γλέζος και ο Νίκος Ξηδάκης. Η ποίηση του Καριωτάκη δεν έχει ίχνος φιλολογίας, δεν έχει αισθηματισμό, δεν έχει φιλαρέσθια. Αποπνέει την αίσθηση του μάταιου, του χαμένου. Η στάση του είναι αντιηρωική και αντιδανική. Γράφει ποίηματα, όπως σας είπα, για το άδοξο, το ασήμαντο, ακόμα και το γελίο. Συγκρατήστε μόνο ότι στο σημείωμα που άφησε όταν αυτοκτόνησε είπε «Είναι καιρός να φανερώσω, λέει, την τραγωδία μου. Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα στάθηκε η αχαλήνωτη περιέργειά μου, η νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά μου να πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις περισσότερες να μπορώ να τις αισθανθώ». Στο υστερόγραφο λέει «Και για να αλλάξουμε τόνο, συμβουλεύω όσους ξέρουν κολύμπι να μην επιχειρήσουν ποτέ να αυτοκτονήσουν δια θαλάσσης. Όλη νύχτα απόψε επί 10 ώρες εδερνόμουν με τα κύματα ή πια άφθονο νερό, αλλά κάθε τόσο χωρίς να καταλάβω πόσο στόμα μου ανέβαινε στην επιφάνεια. Ορισμένος κάποτε, όταν μου δοθεί η ευκαιρία», είπε, έγραψε μάλλον, «θα γράψω τις εντυπώσεις ενός πνιγμένου». Αυτοκτόνησε με ένα περίστροφο ο Καριωτάκης. Και έτσι, για να κλείσω με άλλο ένα τραγούδι δικό του, πάρα πολύ γνωστό. Η μελοποίηση έχει γίνει από τον Γιάννη Γλέζο. Είναι η Πρέβεζα από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Είναι αλήθεια πως στη ζωή μερικές φορές πρέπει, όταν κάτι δεν το καταλαβαίνεις, να έχεις το θάρρος, σε εισαγωγικά, να ρωτήσεις, να κάνεις την ερώτηση τι ακριβώς εννοείς, τι ακριβώς θέλεις να πεις. Αλλιώς φεύγει, εξελίσσεται, προχωρά, δεν μαθαίνεις ποτέ απολύτως τίποτα και μένει έτσι ένα κενό. Από το άλμπουμ Εισιτήριο ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Αν μια φορά ρωτούσες, στίχη, μουσική και ερμηνεία όλα δικά του. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα και η ομορφιά του ραδιοφώνου πολλές φορές έρχεται στην άμεση επαφή που έχουμε εμείς με εσάς. Και αυτό είναι το μαγικό, αυτό είναι δηλαδή όλο το ωραίο. Σας έλεγα για τον Καριωτάκη πριν από λίγο. Ο Πέτρος λοιπόν είναι στην Πρέβεζα, εκεί όπου έζησε για λίγο καιρό ο Καριωτάκης, και αμέσως μετά, όπως σας έλεγα, αυτοκτόνησε, και μου στέλνει επιγραφή από το Σεϊτάρ Παζάρ στην Πρέβεζα, όπου βρίσκεται, και η επιγραφή λέει: στο σπίτι αυτό έμεινε ο ποιητής Κώστας Καριωτάκης 32 ημέρες. Για 32 ημέρες, και μου στέλνει τη φωτογραφία την ώρα ακριβώς που σας λέω εγώ για τον Καριωτάκη. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.

το παραμύθι, να ψάξουμε να βρούμε αυτό που πολλές φορές οδηγεί στα θαύματα που ουσιαστικά δεν τα πιστεύεις, αλλά ουσιαστικά συμβαίνουν, γιατί το χαμόγελο του χαμένου είναι αυτό που μαθαίνει. Που μαθαίνει και μαθαίνει τόσο πολύ καλά τα υπόλοιπα που πολλές φορές αμφισβητούνται από τους υπόλοιπους. Ολοκένουργιο τραγούδι. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης, οι Άγγελοι των Πρωινών, κυκλοφόρησε πριν από 4 ημέρες ακριβώς. Η στίχη του Άλκη Αλκαίου, αδημοσίευτη στίχη του Άλκη Αλκαίου, η μουσική από τον Δημήτρη Καρά, καλό τάξιδο να το ευχηθούμε, και ένα από τα πιο αγαπημένα μου, το έχετε μάθει τουλάχιστον τόσο καιρό, είναι αυτό που ακολουθεί.

δυο βαθιές μας διαφορές. Κι ήταν η σχέση μας αυτές. Χαϊδέψετε σαν τις δεις ποτέ.

σε διασκευή από τους Έτερο Νήμιση, το μέτρησα, του Νίκου Ζούδιαρη και η μουσική και τα λόγια, ερμηνεία βεβαίως ο Χρήστος Ζηνιός. Πρώτη η ερμηνεία ήταν από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά και, και σε αρσενική φωνή. Νομίζω ότι το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Ήρθε η ώρα από τους Ντοδίες, η Πένι Ραμαντάνη, Δημήτρης Νίτης. Το κυκλοφόρησε το Μάιο του 2021, μια πολύ όμορφη μπαλάντα. Μιλά για τη σημασία που έχει η κοινωνική αφύπνιση.

στη ζωή να μην φοβηθείς. Είναι και η κουβέντα που λέμε ο ένας με τον άλλον, που προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη, να αφαιθούμε σε πράγματα πιο αγαπημένα, να αφαιθούμε σε καταστάσεις πιο όμορφες, με τη δύναμη που μας έχει απομείνει τουλάχιστον, και αυτό το προσπαθούμε, το πολεμάμε. Κάποιες φορές το πετυχαίνουμε, κάποιες άλλες όχι. Η ουσία είναι ότι δίνουμε τον αγώνα μας. Μοσχέ Μινιμάλ και Μαρία Παπαγεωργίου ήταν το Love Forever από την δισκογραφική δουλειά του Μοσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος που κυκλοφόρησε πέρσι το Μάιο. Είμαστε 25 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι, και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Χάρης Κουτουλογέννης είναι στον ήχο και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Και για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες που μου στέλνετε από τις παραλίες, να σας στείλω κι εγώ ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι.

ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Το είχαμε γνωρίσει διαφορετικά, τώρα όμως το γνωρίζουμε εντελώς αλλιώς. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2026, πειραγμένο λίγο, του Μανώλη Φάμελου, Πάνος Μουζουράκης στην ερμηνεία μαζί με τον Μανώλη, και βεβαίως στα φωνητικά ήταν η Δανάη Πολίτη, έτσι αφιερωμένο στις πολύ όμορφες φωτογραφίες που μου στέλνετε για μία ακόμα φορά από τις παραλίες και τις ομορφιές. Θα σηκώσω όμως ένα τοίχο λιγάκι, γιατί είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσω μέσα από το στούντιο. Μου αρέσει βεβαίως και το χαίρομαι, αλλά ξέρετε, όταν δεν βρίσκεσαι και πολύ κοντά εκεί, είναι και ένα θέμα. Εντάξει, αστειεύομαι φυσικά. Από το άλμπουμ Φωτογραφικά που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, αυτό τον Ιούνιο, Πάνος Βλάχος είναι ο τοίχος, τραγούδι που έγραψε ο ίδιος και ο Αλέξανδρος Κούρος. Ακούστε για τον τοίχο που φτιάχνουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας.

σαν προτροπή, σαν πολύ μεγάλη προτροπή να γίνεις κάποιος άλλος, να ξεχάσεις τον κόσμο τον προηγούμενο, γιατί ήταν λάθος όπως τον θυμόσουν, και την ώρα που εσύ κοιμόσουν ο κόσμος προχώραγε. Ακεί το χάνουμε κάπου, στον ύπνο, ναι, γιατί κοιμόμαστε και πολύ, καταλάβατε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας το αφήσουμε λίγο σε εκκρεμότητα αυτό. Στίχη, μουσική και ερμηνεία Φίβος Δελιβοριάς, ήταν ο Λωτοφάγος από το άλμπουμ Άνιμε. Πρώτες καλημέρες της ημέρας, πολλούς χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στην Κερατέα, στη Χαλκίδα βεβαίως, στο Παλαιό Φάληρο, στην Πτολεμαϊδα, την αγάπη μου, και καλημέρα και στη Γαστούνη, πολλούς χαιρετισμούς, και στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως και στη Χίο, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου, και στο Ηράκλειο στην Κρήτη, και έρχεται ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Ξίδουξου.

Ο Μάνος Ξηδούς έγραψε και τα λόγια, έγραψε και την μουσική. Η Θεοδοσία Τσάτσου και ο Φίλιππος Πιάτσικας ήταν στην ερμηνεία, μόνο για εκείνη μη μου λες. Ήταν ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Το συγκεκριμένο τραγούδι και τη συγκεκριμένη εκτέλεση μπορείτε να τα βρείτε στο άλμπουμ «Ταξιδεύοντας με άλλον ήχο». Θα φτάσουμε μέχρι τη μία με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1999 στο δίσκο «Χάρτινες Σαΐτες» από τους Ενδελέχεια. Η στίχη βεβαίως και η μουσική είναι του Δημήτρη Μητσοτάκη. Να έρθω και απόψε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Έχω στόμα δύσκολο

Μεγάλη αλήθεια, ε. Τι περάσαμε, τι κάναμε, τι έγινε, πώς συμβαίνουν τα πράγματα στη ζωή μας και ό,τι σε πληγώνει, ό,τι σε κεντά, αυτό σε δυναμώνει, γιατί αυτό πραγματικά σε αγαπά και αυτό σου δίνει και τη δύναμη, ας είναι τα χρόνια πολλά, ας είναι και οι στιγμές λιγότερες, όπως θέλετε πείτε το, κάντε το εσείς ένα δικό σας διήγημα, φτιάξτε το. Σημασία έχει να υπάρχει η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Αν υπάρχουν αυτά, όλα λύνονται. Θοδωρής Γκόνης έγραψε τα λόγια, ο Γιώργος Ανδρέου βεβαίως στη μουσική, Δημήτρης Ζερβουδάκης, ότι αγαπάς, ότι με πληγώνει ο τίτλος του τραγουδιού. Θα σας πω ότι ήταν στο άλμπουμ «Λουκουμάδες με μέλι». Μάλιστα ήταν και τα τραγούδια έπαιξαν και στην ταινία «Λουκουμάδες με μέλι» της Όλγας Μαλέα. Με τον Χριστολούλη, τη Φεξιλά, τον Παναύλο Χαϊκάλη, τη Σοφία Φιλιππίδου, τον Δημήτρη Πιατά. Από τις πολύ όμορφες ταινίες. Έτσι, μέσα στη ζωή, μια πολύ ωραία κωμωδία. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε είμαστε στα 6 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε, οι νέοι. Μαζί τη νύχτα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Χάρης Κουτουλογέννης είναι στον ήχο. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισώ και απ' τη ζωή αποζητώ.

σου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω.

Και απάντησε ο Νίκολας Άσημος στο Ζερβουδάκι. «Δεν θέλω, καρδιά μου, να κλαις», λέει, «για όσα περάσαμε χθες». Και συνεχίζει: «Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά». Δανείσου, πόσο σημαντική λέξη, όλα δανείκα. Έτσι είναι στη ζωή και έτσι πάνε και έτσι κατευθύνονται. Λοιπόν, Νίκολας Άσημος, όπως σας είπα, «Δεν θέλω, καρδιά μου, να κλαις», από το Φανάρι του Διογέννη, 1989. Μάλιστα, όπως ακούσατε το τραγούδι πριν από λίγο, ήταν ηχογράφηση από βινήλιο. Οι έχοντες καλά ότα θα καταλάβατε ότι είναι από βινήλιο και αυτή είναι στη ομορφιά του. Λοιπόν, μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Να σας στείλω το χρώμα της αγάπης, Λουδοβίκος των Ανογείων.

Η ωραία κοιμωμένη που πολλά κάποιος γνωρίζει, που βρίσκεται εδώ κοντά σε μένα, ψηλά στον ημίτο. Κι εγώ τα γνωρίζω, μην νομίζετε. Τα μυστικά που πολλές φορές δεν παραδίδονται σε άλλους και τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Τα μυστικά που πολλές φορές είναι τόσο προσωπικά που θα έλεγα ότι τα μοιράζεσαι μόνο με εκείνον ή εκείνη που θέλεις. Τα υπόλοιπα τα αφήνεις έτσι στην πορεία τους και στη διαδρομή τους. Κάποιοι να πιστεύουν, κάποιοι να μην πιστεύουν, κάποιοι να θεωρούν ότι υπάρχουν, κάποιοι άλλοι όχι. Και έτσι να συνεχίζεται η όμορφη πορεία μας. Νίκος Ξηδάκης και στην ερμηνεία και στην μουσική. Θοδωρής Γκόνης έγραψε τα λόγια, η ωραία κοιμωμένη από το άλμπουμ Τένεδος που κυκλοφόρησε το 1991. Είμαστε στα 19 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει ένα τραγούδι που θέλω να σας πω λίγο την ιστορία του, γιατί αξίζει να το ακούσετε. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2023. Ήταν στο άλμπουμ «Μικρές στιγμές». Είναι μια συνεργασία του Μίλτου Πασχαλίδη με τον Λευτέρη Πασιά. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Γυναίκα Γιορώνα». Είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Μάχσα Αμινή, της νεαρής γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο Ιράν. Ο τίτλος βασίζεται στο γνωστό μεξικανικό θρύλο «Λα Γιορώνα», είναι η γυναίκα που κλαίει. Και να σας θυμίσω ότι η Μαχσά Αμίνη στις 16 Σεπτεμβρίου του 2022, η 22χρονη, γνωστή και ως Ζίνα Αμίνη, έχασε τη ζωή της στην Ταχεράνη ενώ ήταν από υποκράτηση πιθανόν λόγω αστυνομικής βίας. Συνήχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών του Ιράν, γιατί παραβίαζε τους κανόνες της Ισλαμικής θρησκείας όσον αφορά την σεμνότητα. Η αστυνομία δήλωσε ότι κατέρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στο κέντρο αναμόρφωσης και έπεσε το πάτωμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή και έχασε τη ζωή της μετά από 2 ημέρες. Η Αμίνη έγινε σύμβολο της βίας κατά των γυναικών στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Έχασε λοιπόν τη ζωή της στο Ιράν γιατί ο άνεμος χάιδεψε τα ελεύθερα μαλλιά της. Αυτή ήταν η γυναίκα Γιορώνα. Γυναίκα Γιορώνα που μας οδήγησε στα 22 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ξέχασα να σας πω και κακώς βεβαίως ότι και τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Λευτέρης Πασιάς που ήταν στην ερμηνεία μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Χαρούλα Αλεξίου και Λεξ. Φύγε.

νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή, λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένα τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρει έτσι μπορεί να μα δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μα σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

ο πραγματικός μας εχθρός, ο μεγαλύτερος εχθρός, αυτός που πολλές φορές δεν δέχεται για τα λάθη του και δεν αντιδρά σε αυτά και συμφωνεί και συνεχίζει να τα κάνει. Συγγνώμη, επουδενή, δεν ζητάει άφεση αμαρτιών ποτέ, να αναδιπλωθεί και να τα φτιάξει πάλι από την αρχή, ούτε καν το συζητάμε, ο εαυτός μας, ο ίδιος και πολλές φορές ο παλιός εαυτός. Θέλουμε να τον αλλάξουμε, προσπαθούμε. Να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Χαρούλα Αλεξίου, Θωμάς Κωνσταντίνου, Λεξ, Δημήτρης Τσάκας, Σωτήρης Λεμονίδης, ήδη

δημιουργή, Χαρούλα Αλεξίου και ο Λέξ. Φύγε λοιπόν και ένα βάλς θα μας οδηγήσει μέχρι τη 1:30. Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος, η μουσική είναι του Ευστάθιου Δράκου, τα λόγια είναι του Νίκου Μωραΐτη, είναι το βάλς των χαμένων μετά.

Αν χαθείς, στίχοι από την Ουρανία Πατέλη, μουσική του Αλεξίδ, του Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου, που ήταν και στα φωνητικά με την Πένι Μπαλτατζή. Αν θυμάστε, από τις Άγριες Μέλισσες, ήταν ένα από τα τραγούδια που ακούγαμε σε αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9, και σε όποια άλλη συχνότητα βεβαίως μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Να στείλω τις καλημέρες μας και πολλούς χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στο Έλος Λακωνίας, στην Αλική, στην Πάρο, πολλούς χαιρετισμούς, στο Ξυλόκαστρο, την καλημέρα μου, στο Βύρωνα, πολλούς χαιρετισμούς, στην Άρτα, καλή βάρδια, αν δεν κάνω λάθος είσαστε σε βάρδια τώρα, καλή βάρδια να έχετε, στην Καλυθέα, στο Μαρούσι, στο Νέο Ψυχικό, εδώ στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή, και το επόμενο τραγούδι θα ταξιδέψει στη Σαλαμίνα.

Ένα ζαϊμπέκικο που θα το χαρακτήριζα με ερωτικό μονόλογο, ακριβώς όπως Ήρο μπορεί και ερμηνεύει όλο το μπλε, τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025. Ο τίτλος του είναι «Όλο το μπλε». Η μουσική υπογράφει η Ήρο, Ήρο βεβαίως, η Ήρο Λεχουρίτη, για να λέμε και το επίθετό της φυσικά, τους στίχους η Μέρη Κολόνια. Ένα τραγούδι το οποίο έχει ακριβώς να κάνει με την πορεία των πραγμάτων της ζωής και βεβαίως με το πώς μπορείς να τα φέρεις έτσι, να τα καταφέρεις με τις δυσκολίες, τις πολλές, με τις αναποδιές, άλλες από εδώ και άλλες από εκεί, αλλά στο τέλος τι κάνεις, επικρατείς. Η Ρο μάλιστα έπαιξε και πιάνο στο συγκεκριμένο τραγούδι. Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη τώρα. Στίχη και μουσική δική του, τίτλος «Πάντα». Γυρνάμε 25 χρόνια πίσω, στο 2000, από το δίσκο «Τα μπλουζ τα λαϊκά». Είναι ο Φάνης Μεζίνης, ερμηνεύει το «Πάντα».

0: και την εξέγερση.
1: Και την εξέγερση.
0: Και τη συμπόνια.
1: Και τη συμπόνια.
2: Η Φλόγα λοιπόν, η ακόρεστη, η οποία αντέχει και την εξέγερση και τη συμπόνια. Δύο πράγματα τα οποία φαίνονται εντελώς διαφορετικά μαζί τους, μεταξύ τους, αλλά οι άνθρωποι μπορούμε και τα φέρνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε αν θέλουμε να τα κάνουμε πράξη. Θα μου πεις, αυτό που ρωτάω πάντα συμβαίνει. Θα απαντήσω μόνος μου πως όχι, αλλά από την άλλη η προσπάθεια που κάνει ο καθένας από μας ίσως να οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Η στίχη του Ισαάκ Σούση, η μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη, ήταν η Σιδώρα Σιδέρη, ήταν τα μάτια από Κάρβουνο από το άλμπουμ Μαύρος Μαρκαδόρος και πάμε τώρα στο έρωτα και τη μουσική, πώς συνδέονται.

Έτσι ακριβώς συνδέεται ο έρωτας με την μουσική. Αυτή είναι η σύνδεση ακριβώς που μπορεί να γίνει. Αυτός ο ύμνος, όπως μου γράφετε και εσείς, για τον έρωτα. Ύμνος όμως και για την μουσική, θα συμπληρώσω εγώ. Από το δίσκο «Άγνωστη πατρίδα» της ερμηνεύτριας και δημιουργού της Μαρίας Φωτίου. Μαζί της ήταν και ο Νίκος Ζιόγαλας, που συνεργάστηκαν για αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι. Λίγο πριν σας αφήσουμε, είναι προτελευταίο τραγούδι για απόψε αυτό. Είναι από το δίσκο «Εσωτοπία» που κυκλοφόρησε το Μάρτιο φέτος. Είναι ο Γιάννης Νικολάου και μια εξαιρετική νέα φωνή, η Ιωάννα Χατζηδάκη. Η μουσική είναι του Γιάννη Νικολάου, η στίχη είναι από τη Μέρη Χάψα. Ένα τραγούδι που είναι για τη μάνα. Μάνα, λέει, είσαι εδώ.

για τη μάνα που όπου κι αν είναι μας ακούει, όπου κι αν είμαστε την ακούμε και πολλές φορές λέμε ότι σε ακούμε κι αν είσαι και πάρα πάρα πολύ μακριά. Γιάννης Νικολάου, Ιωάννα Χατζηδάκη, μάνα είσαι εδώ, τελευταίο τραγούδι για απόψε, σχεδόν ερωτευτήκαμε, Παυλίνα Βουλγαράκη και Μάγδα Βαρούχα και οι δύο το δημιούργησαν, το είχαμε ακούσει αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα τον Απρίλιο που μας πέρασε. Σχεδόν ερωτευτήκαμε λοιπόν για το κλείσιμο της βραδιάς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την συντροφιά, την παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω, θες

εξαντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.